Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Λεωνόρα Μανώνα μαζί με το Φίβο Δελιβοριά. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε φέτος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και ελπίζω να συνεχίσουμε να τα αγαπούμε, γιατί τα τραγούδια έτσι είναι. Δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, δεν είναι ούτε γιαουρτάκια που λήγουν, ούτε κάτι άλλο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε κανονικότατα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και έρχεται ένα τραγούδι με Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά όποτε ακούμε Ελένη Τσαλιγοπούλου, νιώθουμε κάπως όμορφα, δεν είναι έτσι?

Αυτό ήταν το Blues των 30, αυτός ήταν ο Μάριο Ψαριανός και αυτός ήταν αυτός που μας έφερε και πάρα πολύ κοντά στο φινάλε, να πω, του πρώτου ημιώρου. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, θα κάνουμε ένα τόσο δα μικρό break, φυσικά ακολουθώντας το τραγούδι που συνεχίζει, και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε το σημερινό μας ταξιδάκι στην υπέροχη έτσι, κοσμοθεωρία της μουσικής. Με μια μετακόμιση θα φτάσουμε μέχρι τους χρόνους του break.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο είμαστε κι εμείς. Μας αρέσει πάρα πολύ να το ακούμε, πάρα πολύ δυνατά αυτό το τραγούδι. Είμαστε εδώ. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ήταν ο Παν Παν και η ανισόπεδη δίσκο και έρχεται ένα πολύ πολύ επίσης αγαπημένο στο ίδιο κλίμα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ακύλλας, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω

Μια φορά και έναν καιρό, αυτή ήταν η Τζόρτζια με τους Μπλε, η οποία πραγματικά ως ονούπα θα ακούσουμε και καινούργια τραγούδια της από το άλμπουμ 8 που μόλις κυκλοφόρησε, που είναι το πρώτο solo άλμπουμ που έχει βγάλει ποτέ η Τζόρτζια Κεφαλά. Και εμείς συνεχίζουμε και περνάμε κάπως ξυστά από τον γκρεμό. Αλλάζουμε ύφος λίγο, αλλά ξέρετε, τα τραγούδια δεν έχουν στεγανά και μα δεν μας αρέσουν καθόλου αυτά να υπάρχουν. Είναι Φελιφασούλη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Αυτό ήταν το μπάλωμα. Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιο, η οποία μας έφτασε μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής. Δεν πάμε πουθενά, αυτά τα γνωρίζετε. Θα ακούσουμε τραγούδι, θα κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, συνεχίζοντας το δικό μας μουσικό ταξίδι. Με καινούργια και παλιότερα, μην ανησυχείτε καθόλου.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Ελευθερία Ρωαντάκη έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, παρέα σας. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, τα κορμιά και τα μαχαίρια, Άρα Τιξιάν, Night Arc επί της ουσίας. Και εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε με ένα περίπου παρόμοιας λογικής. Μένει στιχουργός η Λίνα Νικολακοπούλου, αλλάζει ο ερμηνευτής και ο συνθέτης. Μιλάμε για το Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα πάω τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια.

Αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου. Αυτό ήταν το Βύσσινο και Νεράτζι, το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της εννοείται η Σμαρό Παπαδοπούλου με το Θοδωρή Παπαδόπουλο. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Ένα πολύ πολύ γλυκό κατ' όνομα και κατ' ουσία τραγούδι. Και τι λέτε να περάσουμε και σε κάτι άλλο, να θυμηθούμε, όχι ότι έχουμε ξεχάσει ποτέ, ούτε μία στιγμή, το Διονύση Σαββόπουλο, αλλά να ακούσουμε μία διασκευή που έκαναν οι String Daemons σχετικά με το τραγούδι «Η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη».

Εντάξει, μια υπέροχη ερμηνεία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Μα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη εννοείται. Το τραγούδι που έχουμε λατρέψει, αγαπήσει, χιλιοτραγουδήσει και όπως και να το ακούσουμε κάθε φορά, πόσο μάλλον τώρα με τον Αλκίνο, μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα καλύτερα. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι τώρα. Δεν θα πάμε μακριά, θα πάμε στο φεγγάρι πάλι, μα απλά με άλλο τρόπο. Γιατί για να φτάσουμε στο φεγγάρι είναι λίγο δύσκολο, εκτός αν έχουμε τα μέσα της τεχνολογίας της Αμερικής και των χρημάτων του Elon Musk τουλάχιστον, αλλά με ένα αστεροσκοπείο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μια χαρά και να δούμε και τα αστέρια, να παρατηρήσουμε και το φεγγάρι και ό,τι θέλετε κάνουμε. Πάμε για τραγούδι και μετά break και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: ίσως να είναι το τραγούδι που έχει το καλύτερο μήνυμα ως προς το μέλλον. Όλα είναι μπροστά. Μανώλης Φάμελος με την Νατάσα Αμποφίλιου σε ένα τραγούδι που κλείνει χρόνο και πραγματικά δεν έχουμε σταματήσει να το ακούμε. Άλλωστε, ποιος λέει ότι τα τραγούδια, είπαμε και πριν, έχουν ημερομηνία λήξης. Ένα καλό τραγούδι είναι για πάντα καλό τραγούδι και πάντα θα είναι μέσα στο ρεπερτόριό μας και μέσα στην καρδιά μας, γιατί με αυτό συνδεόμαστε, δημιουργούμε μνήμες, εικόνες, αναμνήσεις κτλ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο ημιώρο. Αύριο θα πούμε εδώ ότι θα έχουμε και καλεσμένους ένα πολύ πολύ ωραίο συγκρότημα. Τους Ανκόρ, που γράφονται σαν χοροδία, Ανκόρ, έτσι μία χοροδία, αλλά προφέρονται ως Ανκόρ. Και φυσικά θα πούμε πολλά πολλά πράγματα σχετικά με τη δουλειά τους. Προς το παρόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτά και μπροστά μας γεμάτο γεμάτο.
1: Πάμε λίγο χέρια ψηλά, χέρια ψηλά. Hey.

fou. Κι εγώ. Αυτό είναι. Φίλες και φίλοι, αυτός ο υπέροχος μουσικός βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα. Λέγεται Αλέκος Κούρτης.

Αλέκος Κούρτης. Και επειδή το μπάσιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια μπάντα, εκεί κοντά του, όλα τα τελευταία χρόνια ο βασικός συνεργάτης του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, σε ό,τι έχετε ακούσει, σε δίσκους, σε live, ξεκίνησε από ένα συγκρότημα δεκαετία του 80, λεγόταν η γενιά του χάους. Στον μπάσο ο κύριος Σάκης Αβράζης.

Άκης Αμπράζης. Στο ρυθμό επίσης. Μας γνώρισε κάποια στιγμή που παίζαμε στο δρόμο στην Ερμού. Έπαιξε μαζί μας στα κρουστά ο Μάριος Αδιάβαστος.

Love is the only solution. Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ζωντανά ηχογραφημένος από το Christmas Theater. Έγινε και μια παρουσίαση των μουσικών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε. Αν δεν έχετε, που αποκλείεται να μην έχετε δει Pixel Axe ζωντανά, νομίζω ότι φέτος δεν πρέπει να τους χάσετε με τίποτα. Είναι πραγματικά σε πάρα πολύ καλή φάση. Οι συναυλίες στο Λιγαβητό ήταν καταπληκτικές και φυσικά θα οργώσουν όλη την Ελλάδα και θα επιστρέψουν και στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε. Πάμε να σπρώξουμε τη μέρα για να βγει το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος για τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα.

σπρώξαμε τη μέρα για να βγει, σπρώχνουμε και τον χρόνο γιατί θέλει να τελειώσει και πραγματικά τον καταλαβαίνουμε και αυτόν τι να κάνει και αυτός περνάει ο χρόνος και κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα με τους Encore και βέβαια πολλά πολλά ακόμα τραγούδια. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, θα κλείσουμε με Μελίνα Κανά. Ο Λουκάς Φωτόπουλος ήταν στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Από εμάς, για χαρά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνέχεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Λένε πως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλει

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

0: σαν ερχόταν φιλί για να μου δώσουν.
1: Ένα πορτρέτο μου παλιό βρήκα στην αποθήκη. Με κοίταξε με λύπηση, το κοίταξα με φρίκη. Καθώς τα χρόνια σκέφτηκα πως πέρασαν ο Θεέ μου, νομίζω 20 χρονών

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Λάκρυ, μα να βασανίζομαι και γνώση να μην έχω.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Φύγε ρε με κιάτας.
1: Καλύτερα να φύγει.
2: Φύγε, φύγε.
1: Άντε και. Δεν ξέρεις τι και.
2: Φύγε, φύγε.
0: Να της το πεις όμως, ε.
1: Άντε και σάλτα.

0: εγώ στιέμεσαι.
1: Η γενιά των 40.

0: Για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
6: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η

0: Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
5: Και τώρα πραγματικά εκεί στη Μέση Ανατολή παίζουν με τα νεύρα μας. Παίζουν με τα νεύρα μας. Από τη μία βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστηρίζει ότι είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία η οποία δείχνει το τέλος του πολέμου, και από την άλλη βγαίνουν οι άνθρωποι από τη μεριά του Ιράν και λέει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία τέτοια εξέλιξη, καμία τέτοια προοπτική προς το παρόν. Να δείτε που τελικά αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο από τη μία μεριά, αλλά επειδή και το ταγκό θέλει δύο, έτσι για ένας πόλεμος πρέπει και οι δύο να παραδεχθούν ότι έχει τελειώσει. Είτε με ήττες είτε με νίκες, δεν ξέρω πώς και τι. Το θέμα είναι πρέπει να παραδεχθούν και οι δύο ότι έχει τελειώσει, για να μπει πραγματικά μία ανατελεία και μία παύλα, για να μην έχουμε συνέχεια σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Γιατί σίγουρα έχει πληγεί η παγκόσμια οικονομία από το συγκεκριμένο πόλεμο, ο οποίος θα κρατούσε λίγες ημέρες, όμως έχει ήδη κλείσει σχεδόν 3 μήνες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 δυνατά εξτρεφωνικά από τις 104,4 στα ραδιοφωνά στην Ανατολική Κρήτη, στα FM, ορθόδοξα, στερεοφωνικά, επικοινωνιακά, παρείστικα. Καθημερινά είμαστε μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα, γιατί το Πάμε Αέρα είναι η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο λαστιωτικό ραδιοφωνό. 25 χρόνια και βάλε πλέον. Και βάλε ζωή να έχουμε, αντοχή να έχετε εσείς και υπομονή. Καλημέρα. Μας αρέσει όμως, για να είμαστε μαζί τόσα πολλά χρόνια, μας αρέσει φαίνεται αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί το κάνουμε παρέα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, ότι η ζωή της εκπομπής είναι οι ακροατές της. Οπότε ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Επιτέλους Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 12, είναι ο μήνας Ιούνιος, Οσίου, ο Νουφρίου του Αιγυπτίου, τη μεροδοξία μας. Χρόνια πολλά Νουφρία, χρόνια πολλά Νουφριά, χρόνια πολλά και εσένα που έχεις γενέθλια, κάποια άλλη επέτειο σαν σήμερα, να θυμάσαι ότι την γιορτάζεις, γιατί κάτι καλό έχει συμβεί στους πρόσφατους χρόνους από τη ζωή σου. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας σημερινή ημέρα. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά από τις 6, θα πήγε καληνύχτα 48 μετά από τις 8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Για τον καιρό θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Καρκατσάνης, ο μετεωρολόγος μας, ο οποίος κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και εκτάκτως ανά περιόδους όταν υπάρχει ανάγκη ενημερώνει για τον καιρό και μας προσγειώνει σε μια πραγματικότητα με βάση τις διαθέσεις των καιρικών φαινομένων. Κάλπες το 2027, το πεκελάλησε χθες ο Πρωθυπουργός του Νέου Χατζηνικολάου. Οι πολίτες διαλέγουν Πρωθυπουργό, το μήνυμα σε Σαμαρά, τα σχόλια για Τσίπρα, για Καρισιανού και για όλα όσα είναι τώρα σε εξέλιξη. Μίλησε για τα Τέμπη, μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε για όλες και για όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές το βράδυ στην συνέντευξή του στον Νέο Χατζηνικολάου. Εχθές γίνησε για το Μουντιάλ. Βραδιάτικα, βραδιάτικα. Ένα Μουντιάλ το οποίο πραγματικά είναι για πολύ νυχτερινούς τύπους. Και ασφαλώς εχθές το πρώτο μέρος του Μουντιάλ το έκλεψε τις δόξες και τη λάμψη η Σακύρα με το Ντάι Ντάι, το οποίο τραγούδασε στην τελετή έναρξης του φετινού Μουντιάλ. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. πραγματικά μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, με δυνατούς επαγγελματίες να είναι πάντα στην πλευρά αυτής της εκπομπής. Σούπερ τριήμερο στο Κοντοπουλίο Προβολείο Φεστός Μιλωνάκης και παίρνω ανάσα φόρμα στα ρένιες φρυγανιές 500 γραμμάριο τεμάχιο 1,29 μόνο στο Μιλωνάκι. Τριένταμ και γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια 2,59 μόνο στο Μιλωνάκι. Παγωτό εύγα, όχι ότι να είναι, 2,7 λίτρα 5,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Ενώ κάνοντας αγορές στο αυτοκίνητο 50 ευρώ και πάνω, μία εξάδα μπύρες Μύθος 330 ml δώρα του Μιλωνάκι, να τις πιούμε στην υγειά του. Για καλό Σαββατοκύριακο με την παρέα, τους φίλους και τους επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα και αύριο και την Κυριακή όλη μέρα, Παντοπολείο Προπολείο, Φεστό Μιλωνάκης. Τι δεν σημείωσε αυτά που είπα, θα τα ξαναπώ. Πολύ μεγάλη χαρά. Φόρμα στα ρένιες φρυγανιές, 500 γραμμάρια, τεμάχιο 1,29 μόνο στο Μιλωνάκι. Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 2,59 μόνο στο Μιλωνάκι. Εύγα παγωτό, 2,7 λίτρα, 5,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Και με αγορές 50 ευρώ και πάνω, δώρο μια εξάδα μπύρες Μύθος 330 ml από το Μιλωνάκι. Και αυτά τα νέα είναι χαρά μου να τα λέω ξανά και ξανά και ξανά. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό το πουσουκού, όλα, λίγα ή πολλά, μόνο στο Μιλωνάκι, ο οποίος με ένα τηλεφώνημα τα φέρνει και στο σπίτι μας. Θα καλέσουμε στο 28410-21711. Μιλωνάκι στους επαγγελματίες εστίασης, γιατί είναι αυτός ο οποίος συμβάλλει στα ωραία πιάτα, στα πάγευστα εδέσματα, γιατί προσφέρει στους επαγγελματίες και τους προμηθεύει με τα πιο φρέσκα και λαχταριστά οπρολαχανικά. Οπότε και αυτά συμβάλλουν ασφαλώς στις τελικές τους γεύσεις. Γι' αυτό και τον επιλέγουν και δεν τον αλλάζουν με κανένα, και επαγγελματίες εστίασης οι οποίοι έχουν μεράκι και γνωρίζουν ασφαλώς. Παντοπουλίο Προβολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Τα έχει όλα και συμφέρει. Τα έχει όλα και μας τα προσφέρει καθημερινά. Επιμείνω 51 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλεφωνική επικοινωνία για παραγγελίες στο 28410-21711. Μιλωνάκης, εξυπηρέτηση. Μιλωνάκης, ποιότητα. Μιλωνάκης, κάθε μέρα για τα λίγα ή τα πολλά. Κάθε μέρα Μιλωνάκης. Το οποίο ψάχνει και οδηγό για να μπει στην ομάδα του, οπότε αν σε ενδιαφέρει μια μόνιμη εργασία, ο Μιλωνάκης είναι εκεί για σένα. Γιατί θα εργάσαι, θα παίρνεις όλο όσο δικαιώσεις και ακόμα περισσότερα, και θα έχεις ταυτόχρονα και τα ευχαριστώ από όλους όσους καθημερινά εξυπηρετείς. Καθόλου λίγο, καθόλου λίγο. Βασίλης Λεμονής, καλημέρα. Γιάννης Παπαδάκης, καλημέρα. Γεωργία Χαιρέτη, καλημέρα. Γιάννης Βαγιονάκης, καλημέρα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καρθανάση από το Λαγκαδά. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Γιώργο Παστοτάκη. Καλημέρα Νίκο Χαρούλη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Δημοσθένη. Καλημέρα Μαρία Στασία και καλημέρα και στην Ελένη που είστε ήδη εδώ και στη της καλημέρα σας. Μας ακούτε από τους 104,4 παγκόσμια www.104fm.gr, μαζί σας και από μέσω Facebook, Instagram και TikTok. Είμαστε μαζί και θα παραμείνουμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αερά.

φυλακή οδικήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο πριν μερικές ημέρες, προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ως μέλος της Χαμάς. Ενώ σύμφωνα με τις εξελίξεις, ο ίδιος έμενε στον Άγιο Νικόλαο από το 2023, δουλεύοντας ως ηλεκτρολόγος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο θέμα, 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, είναι πατέρας δύο παιδιών. Και έμενε στον Άγιο Νικόλαο από το 2023, εργαζόμενος ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο της περιοχής. Είχε εκπαιδευτεί στο τομέα της Χαμάς στη Μαλαισία με αντικείμενο την κατασκευή κριτικών μηχανισμών με χημικούς διαλύτες, λοιπάσματα και άλλες χημικές ουσίες που πολλούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Στο επίπεδο φαίνονται να είχαν λάβει εκπαίδευση και οι δύο Παλαιστίνοι στην Κύπρο, οι οποίοι συνελήφθησαν την ώρα που παραλάβαναν ένα δέο με χημικά για την κατασκευή των εκρηκτικών. Οι ελληνικές αρχές είχαν την πληροφορία για τις επαφές του 37χρονου με τους συγκεκριμένους και για αυτόν τον λόγο τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Με την ΑΕΠ να βρίσκεται στην περιοχή και με δικούς ανθρώπους να έχουν γίνει σκιά του 37χρονου. Όλοι μιλάνε για μια μπόρα που πιθανά μακάρι και ελπίζουν όλοι ότι πέρασε και ότι πλέον θα υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, κάποια συνέχεια, θερμοφύλλε, και ότι πλέον μπορούμε να κοιμόμαστε πιο ήσυχα όπως κοιμόμασταν και πριν που δεν είχαμε πάρει χαμπάρι το τι ακριβώς συνέβαινε στον τόπο μας. Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αν συμβαίνει κάτι εκεί που είστε, το έχετε καταγράψει σε φωτογραφία ή βίντεο, με χαρά το δεχτούμε στο Viber της εκπομπής για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι ακροατές μας. 6944-460-295, το Viber της εκπομπής και το WhatsApp επίσης, το 6944-460-295. Και είμαστε εδώ να μοιραστείτε μαζί μας ό,τι συμβαίνει εκεί έξω. Να γίνετε εσείς ο δικός μας ο ρεπόρτερ για να μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει εκεί που κινείστε. Φωτογραφία, βίντεο, Viber 6944-460-295, στιγμιότυπο συμβάν και οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω με το WhatsApp 6944-460-295.

0: Έτσι ακριβώς αυτό ακριβώς είναι η Κρήτη. Είναι ένας υπέροχος κόσμος που τότε και ο καιρός σε βοηθάει και είναι καλοκαιρένιος. Τότε πραγματικά ζούμε σε ένα τόπο που δεν τον αλλάζουμε με κανένα και για τίποτα. Πάμε όμως να δούμε, επειδή έχουμε και παιδικό φεστιβάλ στον Άγιο Νικολάο του Πουσουκού, τι καιρό θα έχουμε στην περιοχή μας, αν θα μας χαμογελάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο και αν θα πάμε παραλία και θα φύγουμε ποτέ. Μέχρι την νέα εβδομάδα θα μας τα πει σωστά, τεκμηριωμένα επιστημονικά, ο στενός μας φίλος και καλός μετεωρολόγος συνεργάτης, ο Μιχάλης ο Γρακατσάνης που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλή Παρασκευή. Καλημέρα και καλή Παρασκευή στους φίλους ακροατές.
0: Για να δούμε με βάση αυτά τα οποία θα μας πει, θα έχουμε και ένα καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Σε ακούμε με ενδιαφέρον.
1: Ηλιοφάνεια ξεκίνησε το 24ωρο της Παρασκευής. Θα συνεχιστούν, θα έλεγα, θα συνεχιστεί ο έθριος καιρός μέχρι και τις πρώτες μεσημβριδές ώρες. Και αναφέρομαι και στον ομό Λασιδίου. Από εκεί πέρα, μια θερμική αστάθεια θα μας απασχολήσει Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα Παρασκευή θα δώσει νεφός στα εσωτερικά τμήματα του νομού, είναι οι ορεινές και ορεινές περιοχές επίσης. Και δεν αποκλείεται να συμπληρωθούν και φαινόμενα για σήμερα Παρασκευή. Όμως γρήγορα θα έχει βελτιωθεί ο καιρός μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, όπου σημειωθούν φαινόμενα θα έχουν σταυαστήσει μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση στα 3 με 4 αποφόρ, η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 30 βαθμούς μέγιστη τιμή. Για αύριο Σάββατο θα παραμείνει άστατος ο καιρός τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Περισσότερη συννεφιά αύριο Σάββατο σε σχέση με την Παρασκευή. Δεν αποκλείεται και πάλι να έχουμε την εκδήλωση τοπικών φαινομένων στα εσωτερικά τμήματα του νομού, καθώς επίσης και τις ορεινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι όπως το απόγευμα και πάλι ο καιρός θα έχει βελτιωθεί, παραμένει το μελτέμι με ένταση κοντά στα 4 αποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση ως προς τις μέγιστες τιμές, κοντά στους 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή. Κυριακή τώρα εντελώς διαφορετικό το σκηνικό του καιρού, θα πάμε ένα σχεδόν έθριο καιρό, περιορίζεται η αστάθεια, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι χωρίς φαινόμενα. Και πάλι το μετέβη στα 4 αποφόρ, 4 με 5 αποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στους 28 με 29 βαθμούς. Από εβδομάδα τώρα με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι θα κυλήσουν τουλάχιστον οι πρώτες μέρες της εβδομάδας με αρκετή ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
0: Οπότε, επί της ουσίας, Μιχάλη Καργασάνη, δεν περιμένουμε κάτι το οποίο θα μας ανησυχήσει ιδιαίτερα πάρα πολύ. Λίγα σύννεφα, λίγος αέρας, ίσως κάποια φαινόμενα στα βόρεια κεντρικά του νομού Λαστείου κτλ. Θα έχουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό και λιγάκι έτσι αερετζίδικο Σαββατοκυριακό.
1: Κυριακή θα έλεγα, Κυριακή θα είναι περισσότερο καλοκαιρινή ημέρα, Παρασκευή και Σάββατο, λόγω της αστάθειας θα έχουμε περισσότερες νεφώσεις, δεν αποκλείεται για σήμερα Παρασκευή, να έχουμε και την εκδήλωση φαινομένων, επαναλαμβάνω και πάλι, όχι γενικευμένη, δεν είναι μια γενικευμένη κακοκαιρία, λόγω λοιπόν της αστάθειας θα έχουμε αυξημένη συννεφιά στα εσωτερικά τμήματα του νομού, οι ορεινές και ορεινές περιοχές, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικά φαινόμενα. Με γρήγορη όμως βελτίωση. Και πάλι αφορά τις θερμές ώρες ημέρας. Για σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο θα έλεγα και το πρωινό θα ξημερώσουμε με περισσότερη συννεφιά που θα εναλλάσσεται με ηλιοφάνεια για να έρθει το μεσημέρι και πάλι στις εσωτερικές περιοχές. Για το Σάββατο μιλάω πάντα, θα έχουμε περισσότερη συννεφιά και πιθανή εκδήλωση κάποιων φαινομένων. Με γρήγορη όμως βελτίωση και εκεί. Πολύ. Θα είναι, θα έλεγα, σχετικά άστατος ο καιρός Παρασκευή και Σάββατο. Καλύτερες συνθήκες Κυριακή.
0: Εξαιρετικά λοιπόν. Θα έχουμε και αυτό το φίλτρο του αέρα που είναι η συννεφιά να μην μας τρελαίνει
1: πάλι και να μην μας κουράζει. Και το μετέμι σταθερά στα 4 με 5 μποφόρ.
0: Πολύ ωραία.
1: Καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη Καργατσάνη, ευχές πολλές για ένα καλό ξεκούραστο και ευεργετικό Σαββατοκύριακο να έχεις μπροστά σου. Καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Και όντως αυτή η συννεφιά είναι ευεργετική γιατί περιορίζει πάρα πολύ την περίοδο ακτινοβολία του ήλιου και δημιουργεί και έτσι συνθήκες λιγάκι πιο ξεκούραστης παρουσίας στα κοινά εκεί έξω. Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με καλό καιρό λοιπόν πάμε. Υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και όπως το είπα και λίγο πριν με την εξέλιξη του παιδικού φεστιβάλ στην Πλάζα του ΕΟΤ εδώ στον Άγιο Νικόλαο να μας περιμένει να γίνουμε ξανά παιδιά, ενώ τι πάει σήμερα αν κάνω λάθος στο τελευταίο κουδούνι και στα δημοτικά σχολεία. Άντε! Να γεμίσει ο τόπος παιδιά, να γεμίσει ο τόπος χαμόγελο, να γεμίσει ο τόπος καλοκαιρινές φωνές, να γεμίσει ο τόπος διαθέσεις όλων των ηλικιών. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10.

Καλημέρα μου και τον σεβασμό μου και την ειλικρινή μου συμπάθεια στους εργαζόμενους καθαριότητας στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, αλλά φαντάζομαι και σε άλλους δήμους της χώρας, οι οποίοι το βράδυ που εμείς γυρίζουμε από την έξοδό μας και πάμε για ξεκούραση είναι εκεί στην εργασία τους και μαζεύουν τα σκουπίδια, αδειάζουν τους κάδους και περιορίζουν την παρουσία των σκουπιδιών σε κάδους, γειτονιές και αλλού. Και καλό θα είναι αυτή την αναγνώριση να τους την δείχνουμε με κάποιο τρόπο. Μια καλησπέρα, μια καλημέρα, ένα χαμόγελο και μια προσπάθεια από όλους και από όλες εμάς να περιορίσουμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια. Γιατί τα έχουμε κάνει χάλια. Μιλώντας με εργαζόμενους καθαριότητα του Δήμου του Αγίου Νικολάου, μου έχουν πει ότι πραγματικά τα σκουπίδια μέσα μαζεύουν τα πάντα. Τα πάντα. Σε λέμε όμως που τα οικιακά και τα σκουπίδια της γειτονιάς δεν είναι για να πετάμε μέσα τα πάντα. Από σοφιά, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές μέχρι και μπουκάλια γεμάτα διάφορα υγρά. Οπότε μεγάλη προσοχή ρε παιδιά και λίγη και προσπάθεια και από όλους εμάς λιγάκι να γίνει η δουλειά τους κάπως λίγο τι καλύτερη. Μόνο έτσι, αν ο καθένας συνδράμει από την δική του τη μεριά, θα πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Και η μέρα ξεκινάει με ένα καλημέρα με δύο συλλαβές. Ναι, γιατί εδώ στο Μαραμπέλο την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κατάλληλα Αγίου Νικολάου και μετά Μήλο. Η καλημέρα πραγματικά ξεκινάει και είναι πάγευστη σε όλα τη. Είτε είναι ψωμάκι, φρέσκο και λαχταριστό, βγαλμένο από του φούρνου στον Μήλο, είτε είναι γλυκά, είτε είναι αλμυρά, είτε είναι πρωινό, είτε είναι δεκατιανό, είτε είναι τούρτα, είτε είναι παγωτά. Τώρα το καλοκαίρι, Χριστέ και Παναγία, παγωτά από τα Μήλο είναι απόλαυση. Είναι πραγματικά μαγεία, είναι δροσιά, είναι τρέλα στον ουρανίσκο και νιώθεις ότι σίγουρα η επιλογή που έχει κάνει είναι η καλύτερη, γιατί πάρα πολύ απλά είναι Μήλο. Και το πάρεις από τα Μήλο είναι φανταστικό. Για μια βραδιά ακόμα, χθες το βράδυ η Σοφή βρεθήκαμε στην πρώτη ολομέλεια του καλοκαιριού και τα μία στους ομάδες ο κύριος Μανώλης Τζόρντης κέρασε γλυκά από τα Μήλο εκ μέρους του σύζυγου του, της Άννας, για την πολύ καλή πορεία που είχε στις εκλογές του Ελληνικού Ρεθού Σταυρού. Οπότε και χθες το βράδυ απολαύσαμε Μήλο και βρεθήκαν οι Σοφοί στα Λακόνια και έδωσαν το παρόν στην πρώτη καλοκαιρινή ολομέλεια της παρέας του Σοφών. Οπότε και οι Σοφοί Μήλο. Τι άλλο θέλετε. Αν και οι Σοφοί επιλέγουν Μήλο, τότε η απάντηση δίνεται από μόνη της πραγματικά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37. 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: απλά στα λόγια αγάπη σε μια έτσι πιο jazz low εκτέλεση στον 104,4 δεύτερο ημίωρο με είμαστε τηλεφωνική επικοινωνία. Είμαστε εδώ και είστε εδώ και έτσι πολύ jazz και πολύ αρμονικά και ωραία. Καλωσορίζουμε τον Μανώλη Τζόρτζη, τον ταμεία των σοφών, τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος καθημερινά είναι δίπλα στους επαγγελματίες και ιδιώτες και τους προσφέρει ό,τι καλύτερο για να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν οποιαδήποτε κατάσταση και το δύσκολο εμπόδιο, γιατί έχει εργαλεία, έχει λύσεις, έχει όλα εκείνα τα οποία τα εφόδια χρειάζεται ο κάθε επαγγελματίας και ιδιώτης για να κάνει την εργασία του με τον καλύτερο και τον πιο αποδοτικό τρόπο. Μανώλη Τζόρτζης, πηγαίνω στο 32, περιοχή Κυφτελάγιου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 28410266600. Μανώλη Τζόρτζης και για φιάλες γαϊρίου, Μανώλη Τζόρτζης και τα μαρκούσια ψηλής πίεσης, Μανώλη Τζόρτζης και για όλα τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε. Μανώλη Τζόρτζης βέβαια και για το σέρβις των μηχανημάτων μας, γιατί άμα αρχίζει το μηχάνημα και κάνει γκάπα γκούπα γκούπα γκίπα, τότε ο Τζόρτζης έρχεται και το κάνει και πάλι ένα κελαϊδάκι και να γλυκαίνει και να είναι ξανά παραγωγικό.
1: Άρχισε να πέφτει η βραδιά.
0: Εν τω μεταξύ, ο Δουδάκης του παραγγείλει κάτι του Τζόρτζη που ο Τζόρτζη δεν το φέρει ποτέ. Γιατί δεν είναι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση. Όχι πως είναι ο Δουδάκης, απλά το παίζει καμία φορά λιγάκι ο λίγο τι αυστηρός, ειδικά όταν έχει να κάνει με την δική μου παρουσία εκεί στο χώρο. Για να δούμε τώρα σήμερα, μια συναφρήθηκα με τον κύριο Γιώργο Δουδάκη, τον τρελό αυτό παππού, τι έχει σημειώσει για να γκρινιάξει σήμερα παρασκευιάτικα. Όφου και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: Εδώ μας λοιπόν, εδώ είναι και ο κύριος Γιώργος Δουδάκης, καλοφαγωμένος από την παρέα του Σοφών εχθές και καλό... Πώς να το πω τώρα. Τέλος πάντων, όλα καλά και από χθες το βράδυ. Γεια σου ρε Γιώργη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς πάνε και η Βουκαμβίλια?
0: Βουκαμβίλια εξαιρετική. Η Βουκαμβίλια εξαιρετική και η άβρα της γενικότερα έτσι εμπλούτησε λιγάκι την παρέα του Σαφών, οι οποίοι τα είπαμε όλα πάλι χθες. Όλα για όλους σχεδόν.
1: Ναι, βέβαια. Και υπήρξαν και ώρες αμφισβήτησης
0: ναι.
1: του Προεδρίου. Τι να σου πω,
0: Σε αυτό γίνεται κάθε φορά μόνο και μόνο για να ευθυμίσουμε και να βάλουμε λίγο ρυθμό στην παρέα. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Το θέμα είναι ότι πολλοί πρόεδροι μαζεύονται στην παρέα του Σαφών. Είναι και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Παλιών Οχημάτων. Είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Είναι και πρόεδρος. Ποιον άλλο πρόεδρο έχουμε? Ο Γιασάκης είναι των Σαφών. Ο Γιώργος Επώνης δεν είναι κάπου πρόεδρος τώρα. Ο Μανώλης Επώνης είναι στο εργατικό κέντρο. Ο Νίκος Ζουγκρός δεν είναι πρόεδρος, είναι συνεργάτης του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Δεν έχουμε άλλους πρόεδρους.
1: Εντάξει. Εδώ διαφορετικά, εγώ και εσύ δεν είμαστε πρόεδροι.
0: Ναι, προς το παρόν ναι, δεν είμαστε. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ευθύνη στην παρούσα περίοδο. Τα κάναμε και εμείς αυτά. Βρέθηκαμε λοιπόν εξωτρέφεια η Σοφή, εκτός πόλης Αγίου Νικολάου εχθές, την Ολομέλεια, την πρώτη Ολομέλεια του Φεντικού Καλοκαιριού. Και ωραία περάσαμε, ωραία τα είπαμε. Και μάλλον πως τελικά όταν οι Σοφοί βρίσκονται, αρκετοί χάνουν τον ύπνο τους και την ηρεμία τους. Τους λένε τι θα βγάλουν πάλι αυτοί, τι θα πούνε πάλι αυτοί, με τι θα ασχοληθούν.
1: Ναι, εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε, ενίοτε τα καταφέρουμε, ενίοτε όχι.
0: Και βγήκαμε και σε μια στιγμή κόντρα Μητσοτάκη στο Χατζηνικολάου και έναρξη Μουντιάλ. Δηλαδή, μιλάμε ότι κάναμε την έκπληξη χθες.
1: Ναι, ειδικά στο Μουντιάλ, ας πούμε, και δεν κατάλαβα. Το θέμα είναι τόσο σχετικό και άσχετο, μάλλον τόσο, ναι, τόσο σχετικό με αυτά που με ρωτάγανε τι θα παίξουν κάποιοι φίλοι, τι ποιοι θα παίξουν απόψε, τι θα κάνουν. Το τελευταίο
0: Μη δηλώνει λίγο σχετικό, να δηλώνει απόλυτα άσχετο με αυτά, γιατί πραγματικά έχουμε. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Ναι, κατά λάθος έμαθα ότι κατάλαβα κάπου πήρε το μάτι μου ότι ξεκινά το Μουντιάλ το βράδυ κάπου λύσει στο Μεξικό.
0: Εμένα Τσακίρα πήρε το μάτι μου κάπου και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κάποιο ωραίο ενδιαφέρον έτσι, του φετινού Μουντιάλ με την έναρξή του. Ήταν εντυπωσιακή η Τσακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ.
1: Εντάξει, ως και να
0: είναι. Οι διαιτητές είναι σαν ρόμποκο και τους έχουν βάλει τώρα και κάμερα πάνω στους διαιτητές και άλλο σύστημα που παρακολουθούν το παιχνίδι για να έχουν άμεση λύση των θεμάτων που προκύπτουν στη ροή του παιχνιδιού. Οπότε έχουν εισαχθεί στο φετινό Μουντιάλ και κάποιες νέες τέτοιες high-tech τεχνολογίες για να παρακολουθούν τις φάσεις.
1: Και γράφουν ειδικά από τις κάμερες παράλληλα και τις ρίχνουν τη ματιά κάποιοι που
0: παρατηρούν. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Πώς το λέγανε αυτό το σύστημα παλιά, εγώ δεν το ξέρω, κάτι
0: το VAR.
1: Το VAR.
0: Ναι. Video VAR. Assistant Referee, κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, όταν την πρώτη φορά που μου το είπαν, μου λέει αυτό είναι το VAR. Το VAR Φουρνέλο ή κάτι τέτοιο. Και λέει όχι.
0: VAR μια παινιά καλή και για μένα βρε ζωή.
1: Θα δούμε ακόμα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και σήμερα διακοπή στην κυκλοφορία στο βόρειο δικό άξονα. Θα έχουμε και σήμερα ανατινάξεις το έργο που είναι έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε, όσοι μετακινήσετε από και προς, πιο πολύ υπομονή σήμερα και βάλτε λίγο χρόνο παραπάνω για να μην βγείτε εκτός προγράμματος ραντεβού που έχετε και στις υποχρεώσεις σας.
1: Ναι, και αυτό που λέγαμε χθες με τους σοφούς, δηλαδή απορούμε τους ανθρώπους τόσες ώρες τον ήλιο πώς τα καταφέρανε χθες. Δηλαδή,
0: αυτοί που εργάζονται εκεί, Μέμα και αυτοί είναι, ξέρουν τη φύση της δουλειάς, είπαμε, εκτεθειμένοι στα φυσικά φαινόμενα, είτε είναι ήλιος, είτε είναι κρύο, είτε είναι υγρασία, είτε είναι υψηλές θερμοκρασίες, είναι εκτεθειμένοι γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει. Φαντάσου να δούλευες, ξέρω εγώ, στο Ντουμπάι, αυτές τις κατασκευές που είναι στο Ντουμπάι,
1: υπό θερμοκρασίες. Και να δούλευες και έξω.
0: Έξω, μα και είναι όλα έξω, 45 βαθμοί Κελσίου και να κάνεις αυτά τα μεγαθύρια στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, σε άλλες περιοχές εκεί που έχει τόσο πολύ ζέστη, τι θα φάνε και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτά υπάρχουν, τι να κάνουμε.
0: Κάποιος πρέπει να τα κάνει και αυτά.
1: Ναι, κάποιος δεν πρέπει να τα κάνει.
0: Έτσι. Τι άλλα, τι βάψαμε τους στήλους του φωτισμού και μου άρεσε, έκανε και δημοσίευση ο κύριος Μενεγάκης ότι ξεκινάμε από ψηλά. Δηλαδή αυτό είναι το έργο της Δημοτικής Αρχής, ότι βάφει τους στήλους. Το αυτονόητο, το θεωρούμε το έργο και το διαφημίζουμε και το βροντοφωνάζουμε.
1: Κοίταξε, για τη Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου, εδώ όσα χρόνια θυμάμαι, δεν ήταν ποτέ αυτονόητη η συντήρηση. Εγώ πρώτη φορά που βλέπω γίνεται και μάλιστα ρώτησα τον εκτοσοφόν, τον σοφόν αντιδήμαρχο, του λέω πώς έγινε το εδώ και μου είπε κάτι που δεν το πολύ κατάλαβα, λέει η μελέτη για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία πήρε 2,5 χρόνια.
0: Φαντάζομαι. γιατί.
1: Τώρα τι εννοούσε, δεν κατάλαβα, αλλά.
0: Για να βάψει το στήλο του δημοτικού φωτισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Να κάνει έργο συντήρηση σε κάτι που ήδη υπάρχει, γιατί δεν είναι νέο έργο, δεν είναι νέα παρέμβαση, δεν είναι κάτι το οποίο έκοψε κορδέλα ο Μενεγάκης, ο οποίος ακόμα δεν έχει κόψει κάποια κορδέλα σε κάποιο έργο. Αν και έχει πει ότι το 26 θα είναι πολύ παραγωγική θητεία. Θα το ρωτήσω λίγο μετά από την νιώθω τον έχω στον αέρα.
1: Ναι, πολύ παραγωγική, αλλά από ό,τι θυμάσαι, συζητάγαμε χθες το βράδυ, δεν ξέρω πόσες μελέτες που άφησε πίσω του Δημήτρης Κουνενάκης ουσιαστικά δεν γίνανε ποτέ, έχουν μείνει αναργές ή μάλλον δεν υφίστανται, δεν πρόκειται να γίνουν.
0: Ναι, είχαμε και την 9ετία του Αντώνη του Ζερβού που ούτε εκεί κόπηκε καμία κορδέλα, οπότε όλα αυτά να τα θυμόμαστε λιγάκι για να μην τα ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Ελάτε, λέει εδώ. Πού ρε Προστάκη να έρθουμε, μου γράφει Προστάκη, ελάτε εδώ. Πού είναι το εδώ? Για πες Προστάκη, πού είναι το εδώ, γιατί σε ολοβόλτες κάνεις.
1: Καλά, αυτός ο ημέρος σήμερα ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο.
0: Και δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα στην εργασία του μετά από την αναρωτική που είχε. Ελπίζω πως ναι, σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, και να πούμε ότι τη Κυριακή το βράδυ στο χώρο, στο συναυλιακό χώρο εκεί στη διασταύρωση της Παχαίας Άμμου με τον Άγιο Νικόλαο και τη Στία θα γίνει μια συναυλία για το ενάντια στις ανεμογεννήτριες. Mm-hmm. Που θα συμμετέχει ο κόσμος από όλο το Λασίτη.
0: Το Σαββατοκύριακο θα πάρεις τον εγγονό να πάρεις στο παιδικό φεστιβάλ?
1: Θα προσπαθήσουμε να δω, θα προλάβουμε να κάνουμε, ναι. Εγώ είσαι το παιδικό φεστιβάλ, καλά που το πες.
0: Βέβαια. Πρέπει να πάει το μικρό στο παιδικό φεστιβάλ για να μπει στο ρυθμό το παιδικό, να δει πράγματα, να ανοίξει το μάτι του, να παίξει. Αν και είναι πολύ μικρός βέβαια ακόμα γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων μια χαρά θα είναι.
1: Θα το φροντίσουμε.
0: Θα το βάλεις τα πόδια λιγάκι και η στάρασα στον παραλιακό, οπότε θα είναι super wow, super wow.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και να πούμε κιόλας πριν το ξεχάσουμε, γιατί τη Δευτέρα για όσους ενδιαφέρονται...
0: Αυτό το πριν το ξεχάσουμε, βάζει πόδο παιδικό, πριν το ξεχάσω θα λες, όχι πριν το ξεχάσουμε.
1: Πριν το ξεχάσω,
0: εγώ δεν ξεχνάω, ακόμα, άλλοι ξεχνάνε.
1: Ναι, πριν το ξεχάσω, ότι τη Δευτέρα το απόγευμα θα γίνει μια εκδήλωση στο επιμελητήριο Λασιθίου,
0: ναι.
1: Η οποία αφορά τις ψηφιακές υπογραφές.
0: Ωραία.
1: Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών απογραφών για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Λέει πάση περιπτώσει επιχειρηματίες, ναι. Γενικότερα. Okay. Μικρούς, μεγάλους, όχι. Okay. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που κινείται από το Κεντρικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Μπορεί να έχετε ακούσει το διαφημιστικό ήδη που παίζει από το ΦΕΣ. Και θα δοθούν για την ώρα, νομίζω, 270.000 υπογραφές. Ψηφιακές υπογραφές γύρω-γύρω-τριγύρω, του πώς θα γίνει αυτό και το πώς λειτουργεί. Τη Δευτέρα το βράδυ, όσοι ενδιαφέρονται, στο επιμελητήριο Λασιθίου για να μάθουν και να δουν ποια είναι η διαδικασία, πώς γίνεται όλο αυτό.
0: Μια και αναφέρθηκε στη Δευτέρα το βράδυ, θα γίνει και μια συνάντηση τη Δευτέρα, μια επίσκεψη Ινδικής Αποστολής στην περιοχή μας, όπου η Ένωση Ξενοδόχων θα έχει αναλάβει να τους υποδεχθεί. Είναι οι Ινδοί tour operator, οι οποίοι θα έρθουν για να γνωρίσουν το Λασίτη και να έχουν επαφή με ξενοδοχεία και με επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού, γιατί το ρεύμα των Ινδών προέρχεται στη χώρα μας όλο και αυξάνεται. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε και μια τέτοια επίσκεψη και από ό,τι μας έχουν πει το απογευματάκι κατά τις 7 θα είναι κάπου εκεί πάνω από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου για να τους δείξουν την εικόνα πάνω από τη λίμνη και να κάνουν και καμιά δήλωση προς τα τοπικά μέσα, οπότε θα είμαστε κάπου εκεί Δευτέρα το
1: απόγευμα. Ναι, μην ξεχνάς ότι και η Ινδία πλέον έχει ξεπεράσει, τουλάχιστον σαν πληθυσμός, έχει ξεπεράσει και την Κίνα πλέον.
0: Και σαν...
1: σε αριθμητικά δεδομένα.
0: Και με το νέο αεροδρόμιο θα είναι ο χαρό το να έρχονται οι Ινδοί εδώ πέρα.
1: Μα νομίζω έχει ειδικών συμφερόντων, είναι η εταιρεία που το κατασκευάζει,
0: ναι.
1: Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει.
0: Έχουν βάλει το χεράκι τους και οι Ινδοί, ασφαλώς.
1: Ναι, πλέον είναι για
0: οπότε ψιλομαγαζάκι τους είναι, ψιλομαγαζάκι τους.
1: Ναι.
0: Διάβασα καθόλου τα όλα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου στην συνέντευξή του που ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Κάτι διάβασα, κάτι δεν διάβασα, κάπου γέλαγα, κάπου με πήραν, πώς θα σου πω,
0: κάπου γέλαγες, τι σημαίνει, μιλάει πρωθυπουργός και γελάς.
1: Ναι, γελάς, γιατί το δούλεμα πλέον έχει αποκτήσει πολλές μορφές.
0: Δηλαδή τι είπε και ένιωσε ότι σε δουλεύει, δεν κατάλαβα. Λέει κάτι πρωθυπουργός και νιώθεις ότι δεν λέει την αλήθεια, ότι σε κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια σου.
1: Ναι, το λέω.
0: Παιδιά, πόσα καραφάκια έπισε τους αυτούς εχθές.
1: Ήπια μπύρα άνευ αλκοόλ.
0: Πίνε κοκακόλα, ρε. Μην πίνετε μπύρα άνευ. Είναι σαν να πίνεις. Τι πίνεις μπύρα αφού είναι άνευ? Πιες κοκακόλα, πιες σόδα.
1: Μου τη λένε ψεύτικη. Η κόρη μου τη λέει ψεύτικη.
0: Μια χαρά το λέει η κόρη σου. πιες ξινό νερό. Ή πιο μεχθές, πώς θέλετε να ξινό νερό.
1: Μετά, γιατί έχω ανέψει να την πέφτω ξινό νερό.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι να έχω ανέψει τον Πρωθυπουργό και το, όλα όσα λέει. Πάντως, ρωτήθηκε για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα, για αυξήσεις, για κόμματα Σαμαρά, για κόμματα Καριστιανού, για κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια.
1: Κόμματα από κόμματα που λέγει το τραγούδι.
0: Ναι, ακριβώς έτσι.
1: Τότε θα δείξει, έχουμε μπροστά μας καιρό για να φτάσουμε να δούμε ποιοι θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, ποιοι θα λακίσουν πιο πριν, ποιοι θα κάνουν το ένα, ποιοι θα κάνουν το άλλο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ο Τραμπ λέει έχω συμφωνία, το Ιράν λέει δεν έχω συμφωνία και παίζουμε τον μπαλάκι του. Συμφωνώ εγώ, δεν συμφωνείς εσύ.
1: Και ποιοι πληρώνουν το μπαλάκι αυτό?
0: Όλοι μας.
1: Όλοι μας, εγώ και εσύ.
0: Άρα.
1: Δηλαδή αυτό πλέον έχει καταντήσει αηδία και μάλιστα έχω και μια διαφορετική οπτική σε σχέση με αυτό που τους μετανάστες που λέγαμε, που συζητάγατε χθες με τον Τουρλούκη. Ας μην παραπονιόμαστε, διότι πληρώνουμε τα επίχειρα των πράξεών μας. Και θέλω να πούμε αυτό, υποτίθεται ότι ανήκουμε, επιλέγουμε να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, εισαγωγικά τρομάρα μας, ναι, που σημαίνει ότι είμαστε στο άρμα όλων αυτών που θέλουν να επεμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και να δημιουργούν θέματα.
0: Ναι.
1: Οπότε μας έρχονται λίγο πολύ τα αποτελέσματα, μας έρχονται και τα πληρώνουμε εμείς. Γιατί παραπονιόμαστε, δεν έχω καταλάβει.
0: Ποιος παραπονιέται?
1: Εμείς όλοι, ας πούμε, τι θα κάνουμε με τους μετανάστες, δεν τους θέλουμε εδώ, δεν τους θέλουμε εκεί, αφού ουσιαστικά και εμείς τους βγάζουμε από το σπίτι τους. Και εμείς.
0: Καλά, ναι, συμβάλλουμε κι εμείς.
1: Μπράβο.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά εξαφανίστηκε και η Σούδα, λέω ένα παράδειγμα.
0: Όχι, και η Σούδα είναι εκεί και ζει και κυριεύει.
1: Ναι. Μάλιστα ένα ωραίο σκητσάκι πρωί-πρωί του Ανδρέα του Πετρουλάκη είναι στο νύχτα, ας πούμε, από κάτω από τον μπαλκόνι του Τσίπρα, ο Τσίπρας στον μπαλκόνι και από κάτω ο Φάμελος. Λέει, και γιατί να σε πάρω στο κάμω, ρε Φάμελε, τον ρωτάει ο Τσίπρας, δηλαδή, γιατί είμαι φίλος της Θεοπούλας.
0: Βέβαια. Αμέ. Αφού έχει και η Θεοπούλα ο Τσίπρας, να πάρει και το Φάμελο που είναι φίλος της
1: Θεοπούλας.
0: Όλοι μαζευτούν εκεί πέρα. Είδαμε την πόντιση του σκάφους για τον καταδικό τουρισμό. Ευτυχώς που τα θυμάμαι εγώ, θα ήταν πριν από σένα, θα λέγαμε για Θεοπούλες μέχρι την ακτήση και εκπομπή.
1: Ναι, για το σκάφος. Ναι. Το σκάφος είδαμε το. Καλά, εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που έγινε.
0: Σιγά, μη συμφωνούσε.
1: Το κάνεις μπαμ γιατί το διαλύεις ουσιαστικά.
0: Δεν το διαλύεις. Τρυπανείς και βυθίζεται, ρε Σιγά. Δεν το διαλύεις. Τι να το διαλύσεις, ναι. Σπιρτόκουτο.
1: Πεταχτήκανε κομμάτια γύρω-γύρω τριγύρω. Εν πάση περιπτώσει, το σκάφος.
0: Γύρω-γύρω τριγύρω κομμάτια λέει πεταχτήκανε.
1: Λειτουργήσει εκεί ως πόλος έλεξης όσων ασχολούνται με την.

0: ώστε να πάρουμε μια απόφαση να πάμε να το βουλιάξουμε εκεί σε εκείνο το σημείο, να δώσουμε κάτι της, κάτι νεότερο, ένα νεοτερισμό, ναι. Να εισάγουμε ένα νεοτερισμό στο τουριστικό προϊόν
1: κάτι,
0: της περιοχής.
1: Κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι επιπλέον.
0: Ναι, γιατί... Εδώ και πολλά χρόνια νομίζουμε ακόμα στον Άγιο Νικόλο, ότι επειδή ξεκίνησαμε πρώτο το 62-63, νομίζουμε ότι το, ξέρω εγώ, είμαστε εμείς και άλλοι δεν είναι, ξέρω εγώ, η θάλασσα και το... και ο ήλιος φτάνουν και περισσεύουν. Mm-hmm. Δεν φτάνουν πλέον και ούτε
1: τα ίδια... περισσεύουν. Παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, τα ίδια κάνουμε. Yeah. Τα ίδια κάνουμε διαρκώς.
0: 18.000 ευρώ έκανε, λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας αποφασίσουν κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή έχει χτυπήσει και ο δήμαρχος στο, χέρι στο τραπέζι. Το λιμαναρχείο mm-hmm. του μυρίζει το ένα, του βρωμεί το άλλο. Όχι, θέλουμε αυτό, όχι, το θέλουμε έτσι. Ήμαρτον πλέον δηλαδή.
1: Μα, είναι παράλογο αυτές οι υπηρεσίες να μην αφήνουν το περιθώριο ανάπτυξη και πρόοδου σε ένα τόπο. Δηλαδή δεν θέλουμε τη γνώμη τους. Γιατί πρέπει να την έχουμε δεν και καλά? Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η συμφωνία από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που ξέρουν πάρα πολύ καλά το πόσο δυσλειτουργούν? Γιατί δεν λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις για το καλό του τόπου. Μόνο προβλήματα δημιουργούν και θέματα που ανακύπτουν. Ναι, για ποιο λόγο εμείς τα δεχόμαστε όλα αυτά και δεν μπορούμε σαν τοπική κοινωνία να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί επιβάλλεται να γίνει. Τελεία και παύλα.
0: Ναι, το σκάφος σε τελική ανάγκη έχει καθαριστεί, δεν θα υπάρχει mm-hmm. να δημιουργήσει μόλυνση, απλά θα γίνει και χώρος για ψάρια.
1: Το σημείο, λέει, δεν είναι τόση απόσταση από εδώ όσο από εκεί και δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και μπουρδες. Και μπουρδες, ναι. Λες και πριν έρχονται χιλιάδες πλοία από εκεί πέρα καθημερινά. Άσε, ρε,
0: μπορεί να περάσει κανένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και θα βρει από κάτω.
1: Ναι. Καλημέρα, Ανδρέα Χριστόπουλε. Ωρα, καλή φίλε, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα, κυρία Πεντελόπη και τον Ζωνάκη. Του Δουδάκη, ωραία και σήμερα μας τα είπες. Όλα σου θυμήθηκε να μας πεις. Τα υπόλοιπα Δευτέρα. Άντε, καλό και ξεκούραστο το Σαββατοκύριακο με τον Μπέμπι. Αγκαλιά. Bye bye. Have a nice day. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη και εμείς φεύγουμε σιγά σιγά να πάμε σε διαφημίσεις των 9. Πρώτα σας ενημερώσουμε ότι το θέμα του προσωπικού δεν είναι να έχετε κανένα άγχος. Είναι εδώ για όλους εμάς η εταιρεία εκείνη η οποία ξέρει να διαχειρίζεται εργαζόμενους από το εξωτερικό και ειδικά από τρίτες χώρες. Universal HR Service διασφαλίζουν νόμιμη, ενεχόμενη και οργανωμένη μετάκριση από την πρώτη έτσι έως και την άφηξη στην Ελλάδα των εργαζομένων που ενδιαφερόμαστε να υποδεχθούμε. Και με έμφαση στους εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, η Universal HR Service είναι εδώ για να μας βοηθήσει στο να εμπλουτίσουμε τους εργαζόμενους μας με νέα πρόσωπα, νέα χέρια και με όρεξη, μεράκι και γνώση του χώρου εργασίας ο οποίος χρειαζόμαστε. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι αγροτικές ασχολίες. Οι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες έρχονται γνώσεις του αντικειμένου που θα εργαστούν εδώ πέρα με όλα τα επίσημα έγγραφά τους, υγιείς και πάρα πολύ ωρεξάτη για δουλειά. Μιλάνε καλά αγγλικά και έχουν πολύ καλή συνεννόηση έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αν ψάχνετε για προσωπικό, κανένα απολύτως άγχος. Δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλαο, universalhrservice.gr, το site της Universal, και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837. Και το θέμα εργαζόμενο του εξωτερικού έχει κλείσει, γιατί το έχει αναλάβει η Universal HR Service.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένη.

0: υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
6: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και είστε εδώ στον 104,4. Στην ακριβότερη ενημερωτική ραδιοφωνική επικοινωνία, στο Λασίδιο Ραδιόφωνο, στο 8 με 10. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα επιτέλους, 12 του μήνα Ιούνιου. Ζωντανά μέχρι και τις 10 με επικαιρότητα, ενημέρωση και προτάσεις. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Σε λίγη ώρα μαζί μας ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου τηλεφωνικά, ο κ. Αντώνης Μενεγάκης. Δευτέρα ημίωρο, Μιχάλης Λεμονής. Θα δεις αμαία στον Μπότζια, παίρνει μέρος ήδη στο Πανελλήνιο που γίνεται στην Αθήνα. Θα μας μεταφέρει το κλίμα και το τι ακριβώς συμβαίνει στο φετινό πρωτάθλημα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 και εδώ έχουμε και τον Ερατζούλη, τον άνθρωπο αυτό ο οποίος παίρνει εκλεκτά κομμάτια από κρέατα, τα συνδυάζει και παρουσιάζει νέα, πολύ ωραία και πρωτότυπα εντέσματα για την παρέα. Την εκδήλωση και το οικογενειακό μας τραπέζι. Κώστα Ερατζούλη, ο Κρεοπόλης πόλη και ξέρετε, Παρασκευή και Σάββατο, επειδή γίνεται ένας χαμούλης και υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση, καλό θα είναι να κάνεις τώρα την παραγγελία σου. Οπότε πιάσε τηλέφωνο και 2841-022-42, κάνε την παραγγελία στον Ερατζούλη, να περάσει την ώρα που εσύ επιθυμείς, να πάρεις τα πράγματά σου χωρίς να καθυστερείς και χωρίς να αργείς. Γι' αυτό λοιπόν. Για το κρέας Σαββατοκύριακου, πράξε από σήμερα σωστά και ντρέτα. Νερατζούλης, 2841-022-142. Μην αφήνεις τίποτα για την τελευταία στιγμή. Να τα έχεις όλα έτσι όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει. Στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση που χρειάζεσαι. Κώστα Νερατζούλης, από τώρα τηλέφωνο και επικοινωνία για να τα πάρεις τα πράγματά σου την ώρα που πραγματικά επιθυμείς, μέσα στον σημερινή και στην αυριανή ημέρα. 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Το λέει και το εννοεί. Και έτσι ακριβώς είναι. Ο Κρεοπόλης της πόλης. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε στο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Δυνατά και στερεοφωνικά. Στα ραδιοφωνά σας. Συμβαίνει κάτι εκεί έξω που το έχετε καταγράψει με κάποια μορφή σε φωτογραφία ή βίντεο. Εδώ είμαστε, το μαθαίνετε μαζί μας, να το μάθει και το υπόλοιπο κρατήριο. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας. 6944-460-295. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Πραγματικά στη διάθεσή σας για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω. Γίνεται ο συνεργάτης μας. Γίνεται ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα ενημερώσει και τους υπόλοιπους ακροατές μας. Περιμένω. Viber και WhatsApp στο 6944-460-295. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4.

0: Ακριβώς για 3 λεπτά μετά από τις 9, πάμε να καλωσορίσουμε στον αέρα τηλεφωνικά το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη. Κύριε Μενεγάκη, καλημέρα, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μια όντως πάρα πολύ ωραία ημέρα, μια ημέρα που πραγματικά ο Άγιος Νικόλαος είναι στα καλύτερά του, γιατί είναι ένας τόπος όπου το καλοκαίρι μας ταιριάζει πολύ περισσότερο, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε κόσμο, έχουμε φιλοξενούμενους και νομίζω ότι είμαστε ο καλύτερος προορισμός για διακοπές στην Κρήτη χειμώνα καλοκαίρι.
1: Και διακοπές αλλά και για να ζεις.
0: Ασφάλως.
1: Πολύ όμορφος τόπος.
0: Και αν φροντίσουμε λιγάκι την καθημερινή ποιότητα ζωής μας να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, τότε σίγουρα τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα για τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές, κύριε Μενεγάκη. Και αλήθεια τώρα.
1: Νομίζω γι' αυτό γίνεται, αλλά πάντα αχθρός καλού είναι το καλύτερο.
0: Και πάντα χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί προγραμματίζονται να γίνονται πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι εκείνες οι υπηρεσίες με δυσκολίες οι οποίες δημιουργούνται, που πραγματικά καθυστερούν εξελίξεις οι οποίες θα πρέπει να τις είχαμε στην καθημερινή μας διαχείριση. Αλλά ακόμα περιμένουμε, κύριε Μενεγάκη.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η γενικότερη δυσκολία στη δημόσια διοίκηση, η γραφειοκρατία, καθυστερεί πράγματα. Αλλά νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή και δυνατή προσπάθεια σε πολλά επίπεδα. Νομίζω το βλέπουν και οι συμπολίτες μας. Βέβαια, σας λέω, εμείς δεν επαναπαυόμαστε, θέλουμε και περισσότερα, συνεχώς περισσότερα. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο τόπος μας αξίζει περισσότερα. Και μπορώ να πω ότι είχε και μια σε ορισμένα επίπεδα και υστέρηση, παρά το ότι είναι η πρωτεύουσα του νομού Λαστείου, είχε κάποια υστέρηση σε ορισμένα πράγματα, κυρίως θέματα υποδομών, τα οποία προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό, πιέζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις με την καλή έννοια, πιέζοντας, καταλαβαίνετε.
0: Διεκδικώντας, ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Τώρα, κύριε Μενεγάκη, μια και μιλάμε για ανάπτυξη, μια και μιλάμε για λειτουργία των υπηρεσιών, μια και μιλάμε για παροχή πιο πολλών υπηρεσιών προς τους δημότες και προς τους πολίτες, αυτό για να γίνει χρειάζονται εργαζόμενοι. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώσαμε ότι μιλώντας εκπρόσωπος από την οικονομική υπηρεσία, παρουσιάζοντας κάποια οικονομικά στοιχεία, διατυπώθηκε με τον πιο ευρώτητο τρόπο το θέμα του λιγοστού προσωπικού, το θέμα της κούρασης, της εξάντλησης, μέχρι και τα κρεβάτια μας χρειάζεται να φέρουμε καμιά φορά στις υπηρεσίες μας για να καταφέρουμε να καλύψουμε τον όγκο της εργασίας μας. Αλήθεια, υστερεί τόσο πολύ ο Δήμος του Αγίου Νικολάου εργαζόμενος, όπου πραγματικά δημιουργούνται προβλήματα στην λειτουργία του, κύριε Μενεγάκη?
1: Ειδικά στην οικονομική υπηρεσία, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, ειδικά εκεί, χρειάζεται ενίσχυση σίγουρα. Είναι ένα γενικό φαινόμενο στους Δήμους, ειδικά μετά το μέτρο της κινητικότητας που υπήρξε πριν την προηγούμενη δημοτική περίοδο, και μάλιστα ήταν με πιο, ας το πούμε, ελαστικές προϋποθέσεις από ό,τι είναι σήμερα. Έφυγαν αρκετοί σε αριθμό υπάλληλοι, ειδικά από την οικονομική υπηρεσία, που ήταν μεγάλο βάρος και πλήγμα, θα έλεγε κανείς, για την οικονομική υπηρεσία. Όπως είπε και ο Διευθυντής Οικονομικών, ο κ. Ζελινάς, που είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το εξέθεσε αυτό ως θέμα. Επίσης υπάρχουν ζητήματα με αλλαγή νομοθεσίας για τα οικονομικά των Δήμων και την λογιστική διαχείρισή τους γενικότερα, που προσθέτουν βάρος στην οικονομική υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο, εκτός από τη διεκδίκηση περισσότερου προσωπικού, εμείς έχουμε εντάξει και περισσότερο σε αριθμό προσωπικό από ό,τι είχαμε πριν, με διάφορες μετακινήσεις. Έχουν έρθει κάποιοι νέοι υπάλληλοι, θα έρθουν και καινούργιοι υπάλληλοι που θα τους εντάξουμε στην οικονομική υπηρεσία. Σήμερα μάλιστα γίνεται ορκομοσία ενός υπαλλήλου που θα πάει στην οικονομική υπηρεσία. Γενικώς προσπαθούμε να το ενισχύσουμε και με συμβάσεις εξωτερικών συνεργατών που μπορούν να συνδράμουν υποβοηθητικά το έργο της οικονομικής υπηρεσίας. Ο Δήμος μας έχει αρκετά μεγάλη δραστηριότητα και οικονομική, και γι' αυτό το λόγο απαιτείται μια πιο δυνατή οικονομική υπηρεσία από πλευρά στελεχειακού δυναμικού. Προσπαθούμε, έχουμε συνεχώς αυτή τη στόχευση, και αν καμιά φορά υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις σε ορισμένα θέματα στην οικονομική υπηρεσία, δεν γίνεται εθελημένα, είναι κάτι αντικειμενικό λόγω του μεγάλου φόρτου.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μενεγάκη, ο Δήμος του Αγίου Νικολάου είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση απασχόλησης προσωπικού στον νομό Λαστείου, με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Και το λέω και πάλι, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να οι πληροφορίες που έχω να μην είναι οι σωστότεροι, αλλά είναι σίγουρα από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχει ο νομός Λαστείου. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών έπαιρνε τηλέφωνο σήμερα τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και το έλεγε: Δήμαρχε, καλημέρα, Υπουργείο Εσωτερικών εδώ πέρα, πόσο εργαζόμενο θέλει να λειτουργεί ο Δήμος καλά, τι θα απαντούσε ο Μανώλης Μενεγάκης? Πόσο εργαζόμενο χρειάζεται ο Δήμος του Νικολάου για να μπει σε μια τροχιά πραγματική καθημερινή παραγωγικότητα, αυτή που αξίζει για τον τόπο και την περιοχή?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα χρειάζεται μια αύξηση προσωπικού της τάξης του 20%.
0: 20%, ε!
1: 15 με 20% θα έκανε τον Δήμο διαφορετικό. Mm-hmm. Θα τον έκανε διαφορετικό, δηλαδή τόσο θα είχε μεγάλη διαφορά. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορώ να πω ότι δεν αναγνωρίζει την έλλειψη, την αναγνωρίζει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί γενικότερα σε όλο το κράτος που καθιστούν ακόμα φιδωλή τη δυνατότητα αύξησης του προσωπικού σε μεγάλο βαθμό και υπάρχει και μία τάση να αφήνονται υπηρεσίες για ανάθεση σε ιδιώτες γενικότερα και όχι, δηλαδή δίνεται μία κατεύθυνση να υπάρχουν και κάποιες ιδιωτικές υπηρεσίες προς όλο το δημόσιο. Θα έλεγα, που καμιά φορά αυτό είναι πρόσφορο και σωστό, αλλά υπάρχουν και κάποια σημεία που λέγονται ας πούμε προσωπικό ασφαλείας για έναν δημόσιο οργανισμό, που όταν λείπει αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν μπορεί ένας οργανισμός να μην έχει ας πούμε για παράδειγμα τους αναπληρωτές του για να λειτουργεί μόνο με συγκεκριμένα άτομα και αν κάποιος ας πούμε...
0: Ναι, το είδαμε και αυτό στο τελευταίο συμβούλιο να συμβαίνει και πραγματικά ήταν τραγικό περιστατικό.
1: Αυτά είναι δύσκολα πράγματα, είναι δύσκολα. Γενικότερα και ως ΚΕΔΕ και ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος το διεκδικούμε συνεχώς αυτό. Σε κάποια επίπεδα έχουμε κερδίσει το άνοιγμα, ας το πούμε, της κάνουλας των προσλήψεων, ειδικά σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή σε χρήματα που διαχειρίζονται και εισπράττουν οι Δήμοι μέσα από τα τέλη τα ανταποδοτικά, αλλά αυτό δεν φτάνει, χρειάζεται και περισσότερο. Σε γενικές γραμμές όμως πιστεύω ότι έχουμε ένα προσωπικό εμείς στο Δήμο το οποίο είναι υψηλής ποιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει την επάρκεια και τη δυνατότητα και τη γνώση. Και ξέρετε και το νέο προσωπικό δεν θα είναι και αυτό όμως πανάκια σε όλα τα πράγματα, διότι ξέρετε για να φτάσει σε ένα επίπεδο καλό το προσωπικό χρειάζεται και την εκπαίδευσή του και την εμπειρία.
0: Ασφαλώς.
1: Ξέρω εγώ 20 ανθρώπους να δουλέψουν και αμέσως θα υπάρχει αμέσως αυτό
0: το
1: αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο το ζητούμε και το θέλουμε. Δεν μένουμε όμως αυτό, να σας πω, εγώ το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, το έχουμε, νομίζω έχει βρεθεί ευκαιρία να το ξαναπώ, να το πω και να σας το ξαναπώ και τώρα ότι δεν θέλω να χρησιμοποιούμε αυτή την διαπίστωση, η οποία είναι αληθινή βέβαια.
0: Τη δικαιολογία.
1: Ως δικαιολογία. Προσπαθούμε με αυτά που έχουμε,
0: όντως, το
1: και με τους ανθρώπους που έχουμε, να προχωρήσουμε. Πιστεύω έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Μπορούμε βέβαια και περισσότερο και επιδιώκουμε και περισσότερα. Και αυτό είναι ο διαρκής αγώνας ο καθημερινός.
0: Κύριε Δήμαρχε, είχατε πει ότι το 2026 θα φανούν πράγματα από την Δημοτική Αρχή να γίνονται. Είμαστε ήδη στον 6ο μήνα του 2026. Ποια πράγματα έχουν γίνει και δεν έχουν φανεί? Περιμένουμε να φανούν μέχρι το τέλος του χρόνου ώστε να επιβεβαιωθεί αυτή σας η έκφραση ότι θα δούμε πράγματα να συμβαίνουν από το Δήμο το 2026 ως έργο παραγωγής από την πρώτη Δημοτική Αρχή. Φαντάζομαι ότι το βάψιμο των στήλων του Δημοτικού Φωτισμού δεν είναι κάτι από αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είμαι wow, κάναμε ένα σπουδαίο έργο. Είναι κάτι και αυτό.
1: Κοιτάξτε, όλα έχουν τη σημασία τους. Mm-hmm. Γίνονται πάρα πολλά και σε επίπεδο καθημερινής διαχείρισης, σαν αυτό που είπατε, και σε επίπεδο διαχείρισης της αποκομιδής των απορριμμάτων και όλα αυτά, η καθημερινότητα, η λεγόμενη. Όμως είναι και έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και μέσα στο 26 θα δούμε κιόλας διάφορα από αυτά. Ένα είναι το ΤΑΒ10, το οποίο θα ξεκινήσει μέσα στο 26 το έργο αυτής της εργολαβίας, η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος. Υπάρχει σε εξέλιξη αυτή τη χρονιά από αυτό σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε θα γίνει η δημοπράτηση για τον δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό του Αγίου Νικολάου, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό και απαραίτητο θα έλεγα για την κοινωνική συνοχή της περιοχής μας. Το ΚΔΑΠΑΜΕΑ, το οποίο εξασφαλίσαμε και την χρηματοδότηση αυτή που υπάρχει. Εντάξει, διάφορα ζητήματα. Θα προχωρήσει η πεζοδρόμηση του κέντρου του Αγίου Νικολάου, διότι έχει έρθει η έγκριση της πεζοδρόμησης πλατείας. Απομένει μια διευθέτηση για την πιάτσα των ταξί, κάποια έγκριση ακόμα για αυτό το θέμα, για να υλοποιηθεί και αυτό. Έχει πολλά που έχουν μπει μπροστά, που έχουν σχέση με την οδοποιία και με την αγροτική αλλά και την αστική. γενικότερα αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά που θα έχουμε αυτές τις εξελίξεις και θα τις διαπιστώσετε. Επίσης, οριμάζουν ταυτόχρονα αρκετές από τις μελέτες μεγάλων έργων τα οποία προγραμματίζεται για την περιοχή μας και για το Δήμο μας και, και για ένα θέμα το οποίο πρόσφατα δημοσιοποιήσαμε, οριμάζει και σε μεγάλο βαθμό και η μελέτη μιας νέας εικόνας του παραλιακού δρόμου που γίνει συζήτηση στο παρελθόν. Και πολλά άλλα θέματα, αν θέλετε να πούμε και εξοικειμένα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάποιο στη διάθεση σας.
0: Όχι, απλά η γενικότερη έτσι, η εικόνα είναι ότι δεν έχουμε δει ακόμα κάτι να έχει παρουσιαστεί σαν νέο έργο σας, σαν νέο έργο, σαν να κόψουμε κορδέλα, όπως λέμε, σαν μια νέα υποδομή. Και μάλιστα πιάσει και η ψυχή μας, κύριε Δήμαρχε, όταν είδαμε προχθές την πόντιση του Φολέγανδρος στον Όμπρο Γυαλό, σε γειτονικό δήμο εδώ του Αγίου Νικολάου, πιο πέρα. Λίγο, εμείς εδώ έχουμε πάρει ένα πλοίο και αυτό ακόμα είναι, δεν έχει ποντιστεί, δεν έχει προχωρήσει.
1: Μια στιγμή. Αυτό έχει να κάνει με τις ιδιωτικές διαδικασίες στα διάφορα υπουργεία που θέλει διάφορες. Έχει προχωρήσει το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το καταδυτικό πάρκο, μάλλον λέτε, αλλά αυτό έχει μια μακροχρόνια διαδικασία. Δεν έχει να κάνει.
0: Πόσο πια ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε. Όχι πώς θέλετε εσείς η Δημοτική Αρχή παρούσα, αλλά γενικότερα είναι στα πλαίσια αυτό που είπαμε και στην αρχή ότι καθυστερούν πάρα πολύ.
1: Στη Μαρίνα έχετε πάει.
0: Ναι,
1: για το έργο που λέτε. Ασφάλως. Στη Μαρίνα που έχετε κάνει.
0: Το έχουμε αναδείξει, βέβαια.
1: Ποια είναι η αίσθησή σας?
0: Αλλιώτικη η Μαρίνα, επιτέλους. Κάτι άλλαξε, ναι.
1: Μαρία, έχουν μπει τα φωτοβολταϊκά αυτά που δημιουργούν αυτή την, στο πάρκινγκ της Μαρίνας, που δημιουργούν αυτή την σκίαση και για τα αυτοκίνητα, αλλά και υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών. Αλλάζουν τις εξέδρες, αλλάζουν οι εξέδρες που βρισκόντουσαν σε οριακό, μπορεί να μπει κανείς σημείο αντοχής πλέον, και αλλάζουν 5 μεγάλες πλωτές εξέδρες, ένα έργο 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο κατάφερε αυτή η Δημοτική Αρχή και να εξασφαλίσει, δημοπρατήσει και υλοποιήσει. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε προς το τέλος του. Να σας πω, θέλετε να συζητάμε, να λέμε τέτοια, εντάξει.
0: Όχι, θεωρώ, απλά, επειδή ξέρετε, μάλλον οι προσδοκίες του κόσμου στη Νέα Δημοτική Αρχή ήταν αυξημένες λόγω της προηγούμενης 9 ετίας που δεν είχε πει ούτε μία κορδέλα και ότι περιμέναμε από τη μία μέρα στην άλλη να γίνουν πράγματα. Είχατε πει και εσείς ότι το 26 θα φανούν πράγματα και αυτό είναι που περιμένουμε.
1: Φαίνονται, σας είπα μόλις αρκετά πράγματα που φαίνονται μέσα στο 26. Αλλά πέραν αυτών που φαίνονται, όταν μιλάμε για έργα τα οποία θέλει να κρίνει στον μια δημοτική αρχή τι κάνει και πώς το κάνει, αυτό γίνεται πάντα στο τέλος της θητείας της. Έτσι δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να ψέξεις τις δημοτικές αρχές και που δεν έχουν ολοκληρώσει, ας πούμε, σε 2 χρόνια κάτι το οποίο μπορεί αντικειμενικά να απαιτείται μια μεγάλη περίοδος για να ολοκληρωθεί, όπως ένα μεγάλο έργο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Νομίζω ότι κρίνεται και θα κριθεί το έργο του καθενός στο τέλος της θητείας.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το ένα.
0: Απλά.
1: Και το δεύτερο είναι καθημερινά, σας είπα διάφορα πράγματα, αλλά να σας πω, έχουν γίνει διάφορα τα οποία, ξέρετε, ήταν τόσο απαραίτητα που, και τόσο πολύ είχαν πειράξει τον κόσμο και δημιουργήσει δυσκολία, που τώρα που επιλύθηκαν επί της δικής μας δημοτικής περίοδου, ίσως το ξεχνάμε και το αφήνουμε και λέμε, εντάξει, έγινε. Παράδειγμα, η μεταφορά της λαϊκής αγοράς. Ένα ακαμφόδες θέμα, θα έλεγα, το οποίο δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Έγινε. Είναι κάτι το οποίο τώρα το θεωρούμε αυτονόητο. Έτσι, σας λέω τώρα διάφορα τέτοια ζητήματα καθημερινότητας, αλλά και σοβαρά ζητήματα διευθέτησης και του δημοσίου χώρου και γενικά. Πιστεύω ότι όμως όλα θα κρυθούν στο τέλος και νομίζω με δίκαιο τρόπο προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να περάσουμε όλα τα θέματα χωρίς εξαιρέσεις και των δημοτικών κινητήτων και τα και της έδρας του Δήμου με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε και σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, γιατί δεν έχει και απεριόριστες δυνατότητες, όπως ξέρετε.
0: Ασφαλώς. Και ένα από αυτά θα είναι σίγουρο και ο παραλιακός δρόμος που με βάλετε το προηγούμενο σχόλιο που κάνατε. Θα δούμε να γίνεται διπλής κατεύθυνσης με το πέρας της τρέχουσας τουριστικής περίοδου, κύριε Δήμαρχε. Οπότε μέσα στα Χριστούγεννα θα μπορούμε να πούμε ότι ο παραλιακός θα είναι ξανά διπλής κατεύθυνσης, θα προλάβουν οι υπηρεσίες να το τρέξουν και να το ολοκληρώσουν.
1: Οι εγκρίσεις που περιμέναμε από το Υπουργείο έχουν για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της διπλής κυκλοφορίας ήρθα. Περιμένουμε τώρα να περάσει η περίοδος αυτή προκειμένου να μπορούμε αντικειμενικά να υλοποιήσουμε το έργο αυτό που χρειάζεται για την επαναφορά στην διπλή κυκλοφορία. Όμως ταυτόχρονα οριμάζουμε και μία μελέτη, έχουν εμφανιστεί και σε δημοσιότητα κάποια φωτορεαλιστικά που δείχνουν την κατεύθυνση αυτής της νέας μελέτης που οριμάζουμε, η οποία είναι σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, ορίμανση, έχω να σας πω, για μια αλλαγή και της εικόνας. σίγουρα μπορούμε από, από το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν να ξεκινήσουμε τη μικρή φάση της επαναφοράς, δηλαδή την αρχική φάση της επαναφοράς της διπλής κατευθύνσεως, και μετά αναλόγως με την ορίμανση και της μεγαλύτερης μελέτης να προχωρήσουμε και σε ένα μεγαλύτερο έργο. Και αναζήτηση βέβαια και κάποιας πρόσθετης χρηματοδότησης, γιατί το μεγαλύτερο έργο θα χρειαστεί και περισσότερα χρήματα.
0: Ασφάλως. Οπότε ουσιαστικά θα φύγουν τα πεζοδρόμια που χτίστηκαν για να γίνει μονοδρόμιο του παραλιακού και θα ανοίξει ο δρόμος για να γίνει διπλής κατεύθυνσης, και μετά τα υπόλοιπα έπονται στο μέλλον όταν βρεθεί το ποσό αυτό της χρηματοδότησης που χρειάζεται για να προχωρήσουμε.
1: Τέλος, κοιτάξτε, αν βρεθεί και χρηματοδότηση νωρίτερα.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι προχωράμε και στο.
0: Αυτό
1: όχι μόνο χρηματοδότηση, να μην παρεξηγηθώ, αλλά και ορίμανση και αδειοδότηση του νέου έργου, τότε προχωράμε και ακόμα πιο γρήγορα, αναλόγως σε αυτής της εξέλιξης. Αλλά προχωράει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Θα ήταν θαύμα να γίνει αυτό, αλλά δεν έχουμε δει πολλά θαύματα να γίνονται στην αυτοδίκηση με θετικό πρόσωπο.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Δυστυχώς, κύριε Μιαγκάκη, σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο, λίγο να γυρίσουμε και πάλι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όπου παρόντες και παρούσες ήταν σπουδαστές από την ΑΣΤΕΚ, οι οποίοι για μία φορά ακόμα εξέφρασαν την προηγούμενη εβδομάδα, το έκανα και μέσα από τη δική μας εκπομπή στον αέρα εδώ πέρα, την αγωνία τους για το ότι δεν νιώθουν να είναι φοιτητές όπως όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές και για μία φορά ακόμα ζητούν την αυτονόητη, αν μη τι άλλο, βοήθεια και στήριξη από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου, το Γενικό Λαό. Και παραλάβαμε και ένα δελτίο τύπου που είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο συμφωνίας με το Υπουργείο Τουρισμού, κύριε Μενεγάκη, για το θέμα αυτό.
1: Είναι διαχρονικό το αίτημά τους για την ανωτατοποίηση. Πρόσφατα αυτό το οποίο και εμείς βεβαίως ως Δημοτική Αρχή, αλλά και ως γενικότερα ως Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο, υποστηρίζει αυτή την ομόφωνα, αυτό το αίτημα για ανατατοποίηση αυτής της σχολής. Θεωρούμε ότι αξίζει αυτή η σχολή να ανατατοποιηθεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όχι μόνο διότι είναι κάτι απαραίτητο για την στήριξή της για τον τόπο μας, αλλά και γενικώς αντικειμενικά αυτή η σχολή έχει τα εχέγγυα για να μπορέσει να ανατατοποιηθεί. Πρόσφατα είδαμε ότι έχει γίνει με κοινή υπουργική απόφαση, με νομοθετικά τέλος πάντων, έχει δοθεί η δυνατότητα να μπαίνουν κατατακτήριες σε σχολές που έχουν τουριστικό αντικείμενο των πανεπιστημίων, οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ, αλλά δεν τους αναγνωρίζουν επαρκή αριθμό μαθημάτων. Στην ουσία είναι σαν να μπαίνουν και είναι φοιτητές από την αρχή. Έτσι, τους αναγνωρίζουν για ελάχιστα πράγματα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εάν αλλάξει αυτό και τους αναγνωρίσουν ένα πολύ σημαντικό αριθμό μαθημάτων, είναι μια κίνηση προς την ανατατοποίηση. Και το υποστηρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Αυτό νομίζω μπορεί να γίνει. Είναι στο χέρι των αρχών και του κράτους του ίδιου, της κυβέρνησης, του κράτους, να θεσμοθετήσει με κάποια κριτήρια, ας πούμε, αντικειμενικά, να θεσμοθετήσει αυτή τη δυνατότητα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς από την πλευρά μας, με αυτή τη συμφωνία που επίκειται με το Υπουργείο Τουρισμού για την παραχώρηση ακινήτου οικοπαίδου στα Λακώνια, εκεί που έχουμε και το άλλο εκπαιδευτικό ακίνητο που είναι Πελμεπά, για την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, και όταν λέω νέων εγκαταστάσεων δεν εννοώ μόνο αιθουσών διδασκαλίας, αλλά μιλάω για μια νέα ολοκληρωμένη σχολή, ένα κάμπους, το οποίο θα έχει και τη μορφή οικοτροφείου, δηλαδή ξέρετε αυτές οι σχολές τουριστικές μένουν μέσα οι...
0: και διαβιούν σαν να ζουν σε ένα ξενοδοχείο, σαν να είναι σε ρεαλιστικές συνθήκες.
1: Ένας μεγάλος αριθμός των σπουδαστών, των φοιτητών, όχι όλοι, αλλά ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, οπότε θα έχει μια τέτοια, αυτή είναι η μορφή που επιδιώκουμε. Με αυτή λοιπόν τη συμφωνία και με αυτό που επιδιώκουμε και με την παροχή του ακινήτου από πλευρά στο Δήμο, αλλά και της μελέτης με την οποία αυτό θα κατασκευαστεί και με την από κοινού προσπάθεια και στόχευση του Δήμου και του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου, συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ του Δημάρχου και της Υπουργού Τουρισμού, με αυτό το πλαίσιο, να διεκδικήσουμε και την επαρκή χρηματοδότηση για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο. Εάν γίνει αυτό το έργο, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εδραίωση, είναι ένα μεγάλο βήμα προς την ανατατοποίηση. Διότι όταν έχεις επαρκείς εγκαταστάσεις που τις διαχειρίζεται πλέον το Υπουργείο Τουρισμού απευθείας και δεν είναι απλά δανεικά κτίρια όπως είναι σήμερα που ο Δήμος δίνει για να στεγαστεί ΑΣΤΕΚ, που καλώς θα δίνει. Καλώς θα δίνει. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τα απολύτως επαρκή.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Αν έχεις όμως τα εντελώς προβλεπόμενα και όχι απλά προβλεπόμενα αλλά και πάρα πολύ σύγχρονα και σωστά κτίρια και καταστάσεις. Με άμεση διαχείριση του Υπουργείου Τουρισμού, δηλαδή να είναι μια σχολή δική του, που θα μπορεί να εγκαταστήσει όχι μόνο την Αστέκα, αλλά ακόμα και άλλες υπηρεσίες που μπορεί αυτό να θέλει να εγκαταστήσει, καταλαβαίνετε ότι εδραιώνεται πάρα πολύ αυτό που λέμε ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στη χώρα μας.
0: Και ισχυροποιεί και την παρουσία της σχολής εδώ, χωρίς να υπάρχουν κάποιες σκέψεις να μεταφερθεί αλλού.
1: Σωστά, σωστά. Για την ανώτερη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης, σωστά. Με έδρα πάντοτε τον Άγιο Νικόλαο.
0: Αν όλα αυτά γίνουν, φαντάζομαι ότι εδραιώνεται η σχολή μία και για πάντα για το στον τόπο μας εδώ πέρα. Τέλος, τελειώνοντας, κύριε Μενεγάκη, ένα σχόλιο στην τελευταία ανακατανομή της τράπουλας των χαρτοφυλακίων στους αντιδημάρχους. Έχει μείνει εκτός ο κ. Καμινογιαννάκης. Είχε υποθεί ότι τον Ιούνιο μπορεί να αλλάξει η πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και να αναλάβει ο κ. Καμινογιαννάκης θέση αυτή. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Περιμένουμε κάποια τέτοια ανακοίνωση από τη μεριά σας?
1: Κοιτάξτε, ας κάνουμε λίγο υπομονή, διότι τώρα δεν είναι ακόμα η περίοδος όπου γίνεται πρόταση για ψήφιση νέων προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων στη χώρα. Αυτό γίνεται την 1η Ιουλίου και μετά, διότι ο νόμος λέει ότι είναι μετά από το μισό της θητείας, μετά από τα 2,5 έτη. Δεν είναι ακόμα η ώρα για να πούμε κάτι τέτοιο. Βεβαίως και ο κύριος Καμινογιαννάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος αυτός, αλλά και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής μας ομάδας και ευρύτερα του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι είναι άξιοι για διάφορα αξιώματα που προτείνονται. Θεωρώ όμως ότι σε αυτή την περίοδο δεν είναι ακόμα ώρα να μιλήσουμε. Μάλιστα. Πολύ σύντομα όμως, γιατί πλησιάζει ο καιρός, θα γίνουν οι ανάλογες προτάσεις.
0: Κύριε Μενεγάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι να ξεκουρώσω το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη. Πάντα βέβαια όταν έχεις τον πρώτο πολίτη ενός τόπου σε μια ροή ζωντανής εκπομπής γίνονται πολλά ερωτήματα. Έχετε και πάρα πολλά ερωτήματα από εσάς, αλλά ο χρόνος είναι αμύλθος. Ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά 5 λεπτά το χώρο των διαφημίσεων. Οπότε πρέπει να τρέξω λιγάκι να μπούμε σε κανονική ροή του διαγράμματος, γιατί τα 5 λεπτά αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Και εμείς, επειδή ζούμε στο νησί και επειδή χαιρόμαστε που ζούμε εδώ, έχουμε 3 καταστήματα στον Άγιο Νικόλαο. Πραγματικά το καλοκαίρι το ζούμε σε όλη του την οντότητα. Πιάτσα, πλατεία Αγίου Νικολάου, Μπάγια Μαρ, λιμάνα Αγίου Νικολάου, αμμούδες, στην άλλη μπάντα της πόλης. Και αυτές τις μαγαζάρες έχουν έρθει, λειτουργούν καθημερινά από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ και προσφέρουν στιγμές καλοκαιριού σε όλη την πόλη, σε όλους τους επισκέπτες. Καλοκαίρι στο νησί σημαίνει πιάτσα, Μπάγια Μαρ και αμμούδι, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Τι να πιάνεις για το αμμούδι, όλη μέρα παραλία, όλη μέρα κοκτέιλ, φαγητό, σούζι το βράδυ, κρασί, κοκτέιλάρες, και έρχονται κάτι εκδηλώσεις, κάτι live στο αμμούδι, κάτι live που θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Μπάγια Μαρ, κάθε βράδυ μπιτάκια, κοκτέιλάκια και παρτάκια έτσι όπως μας αρέσουν, γιατί καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Μπάγια Μαρ, αμμούδι και πιάτσα. Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, 3 μαγαζιά που έχουν έρθει για να πιστοποιήσουν ότι εδώ περνάμε καλά, γιατί ξέρουμε να περνάμε καλά και έχουμε καλά μαγαζιά για να περνάμε καλά. Πιάτσα, Μπάγια Μαρ και αμμούδι.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας, Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Τελευταίο ημέρο σήμερα μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 14 πριν από τις 10, πάμε αέρα. Σήμερα που είναι επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 12 και αν συνδυάζεται μία έξοδο εκτός Αγίου Νικολάου για καλό φαγητό, μία είναι η επιλογή. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες, εκεί ο πραγματικά η κριτική φιλοξενία, η κριτική γαστρονομία που βρίσκεται καλύτερά της, ένα χώρο ιδανικό για μικρούς και μεγάλους. Και για τους μικρούς, τώρα με το νέο πεδίο που έχει φτιάξει ο Άγγελος Μαστοράκης, πραγματικά όλοι περνάμε εξαιρετικά πάρα πολύ καλά. Ταβέρνα Χριστίνης 2841-032-269. Οπωσδήποτε τηλέφωνο για να κάνεις κράτηση. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί γίνεται ένας χαμούλης. Οπότε για να μην περιμένεις και να μην ταλαιπωρηθείς, ένα τραπέζι, κράτησε το για τους φίλους και τους γνωστούς σου, για την παρέα, για να περάσεις ευχάριστα χωρίς να ταλαιπωρηθείς. 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες και πραγματικά εκεί περνάμε μόνο καλά. Μόνο καλά. Πάμε τώρα και μια βόλτα μέχρι την Αθήνα, γιατί εκεί είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μπότσια Αμαία. Εκείνο ο δικό μα πρωταθλητή, ο αθληταρά μα, ο δικό μα άνθρωπο, ο Μιχάλης Λεμονής, τον οποίο έχουμε τηλεφωνικά τώρα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Μιχάλη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, φίλε Θάνο, καλημέρα στου κρατέ.
8: Με τον Δεξί ξεκίνησε εχθέ. Δύο αγώνε, αν δεν κάνω λάθο, του δύο του πήρε όπω έπρεπε.
9: Ναι, δύο αγώνε, δύο νίκε.
8: Τέλεια.
9: Πολύ κούραση γιατί λόγω δουλειά στην αντιπεριφέρεια. Που είμαι πλέον στο τμήμα αθλητισμού, πολιτισμού προϊστάμενος, είναι τρομερή δουλειά. Ήπρεπε να έρθω λίγο πιο μπροστά, ήρθα μια εβδομάδα πιο μπροστά για να κάνουμε τρεις προπονήσεις μόλις και να συναγωνιστούμε αθλητές οι οποίοι κάνουν όλο το χρόνο
8: σωστά,
9: με πέντε φορές προπονήσεις την ημέρα δύο ώρες. Βέβαια αυτό είναι επιλογή μου να θέλω να ασχολούμαι με τον αθλητισμό ακόμα. Έχω... Όπως ξέρεις, 25 χρόνια δελτίου από την κολύμβηση, από το στίβο, από τον Μπότσια. Είναι ένα πράγμα που μου δίνει ενέργεια, είναι ένα πράγμα που με κάνει να είμαι καλύτερος συνειδητικά, γιατί κάνω φυσικοθεραπείες, γυμναστικές και έχω αποφασίσει να το κάνω όσο μπορώ και όσο τραβούν τα όρια μου.
8: Και πολύ καλά κάνεις, γιατί σίγουρα η ενασχόλησή σου με την υπηρεσία σου είναι πάρα πολύ έτσι, κουραστική, γιατί έχεις να διαχειριστείς θέματα που έχουν να κάνουν με πολιτισμό και αθλητισμό ολόκληρου του νομού Λαστείου, και αυτό δεν είναι λίγο πράγμα, γιατί είστε λίγοι εργαζόμενοι στο τμήμα αυτό και σίγουρα η καθημερινή σου δουλειά και όγκος εργασίας είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ υπεύθυνος, αλλά και εκεί τα φέρνεις πέρα πάρα πολύ καλά, γιατί μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει ο Γιάννης Αντουλάκης που σε έχει πολύτιμο συνεργάτη δίπλα του για τη δουλειά που βγαίνει καθημερινά από το δικό σας τμήμα. Και ταυτόχρονα προπονείσαι.
9: Ο Γιάννης Ανδρουλάκης καταρχάς και η Εμμανουέλα η Γερογιαννάκη που είναι ένα διαμάντι για την υπηρεσία της περιφέρειας. Πραγματικά με έχει σαν μικρό της αδερφό, με φροντίζει πάντα σε ό,τι θέλω, είναι ένα διαμάντι σαν διευθύντριά μου. Εγώ είμαι προϊστάμενος στο τμήμα, υπεύθυνος. Ο Γιάννης Ανδρουλάκης είναι ένα στολίδι για την περιφέρεια, πραγματικά ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ένας άνθρωπος που όταν μπήκαμε μαζί στην περιφέρεια, γιατί όταν πήγα εγώ ήρθε και αυτός σαν αντιπεριφερειάρχης, έχει δώσει άλλη πνοή στην περιφέρεια και δεν το λέω γιατί είναι ο άμεσος προϊσταμενός μου, είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, πάντα στον κάθε άνθρωπο να δώσει ό,τι μπορεί, στον κάθε σύλλογο και πραγματικά είναι ένα στολίδι για την περιφέρεια και αυτός, όπως και ο κύριος ο Νίκος Ριγονάης που είναι αδερφικός μου φίλος και ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο κύριος
8: Τεσούρης
9: και ο κύριος Τελδής. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όσους τους ανθρώπους έχω συνεργαστεί στο τμήμα αθλητισμού, πολιτισμού, τον κύριο Μισελάρο, την κυρία Δελέζα, το παλιότερα τον κύριο, τον προηγούμενο συνάδελφό μου τον Γιώργο Τομάλιαρη, με ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στην κυρία Ελπίδα Σουριαδάκη, η οποία όταν ήπρεπε να έρθει να με βοηθήσει χωρίς να ξέρει το αντικείμενο ήρθε κατευθείαν και πραγματικά το τμήμα πάει όσο καλύτερα μπορούμε.
8: Μπάλα πάει, μπάλα. Τώρα Μιχάλη,
9: θέλω να σου πω κάτι για τα αθλητικά.
8: Ναι.
9: Ένα, είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος γιατί βλέπω πάλι καινούριους αθλητές.
8: Όντως. Και
9: συναγωνίστηκα με ένα καινούριο αθλητή, το Σιδηρόπουλο τον Γιώργο, ο οποίος... Μπορεί να τον κέρδισα 9-1, αλλά είναι ένας εκπληκτικός αθλητής, έπαιξε πάρα πολύ καλά.
8: Το μέλλον,
9: Τον κέρδισα εγώ με την εμπειρία μου και βλέπω καινούρια παιδιά. Οι αθλητές στο πρωτάθλημα είναι πάνω από τους 100, στην κατηγορία μου είναι 22 και το δύσκολο του αθλήματος αυτού, ότι κάθε χρόνο σου εμφανίζεται ένας καινούριος αθλητής, ο οποίος πρέπει να τον αντιμετωπίσεις χωρίς να τον ξέρεις. Όμως το καλό της υποθέσεως είναι ότι βλέπεις παιδιά και βγαίνουν έξω από το σπίτι τους, παιδιά και δραστηριοποιούνται, παιδιά από την Κρήτη που πάνε εκδρομή στο Πανελλήνιο, έχουμε τον Αρίωνα, έχουμε πάρα πολλά σωματεία.
8: Πολύ.
9: Και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Μεγαλόνισο και στην προεδράρα μου τον Γιώργο τον Καπελάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος Παραλυμπιακής Επιτροπής και κάνει τα πάντα για το σύλλογό μας και τους αθλητές.
8: Πολύ ωραία. Μιχάλη Μονή, σήμερα τι έχει το πρόγραμμα, έχει και σήμερα αγώνες και τις επόμενες ημέρες για περιγράψουμε
9: λίγο. Σήμερα έχω δύο αγώνες, τρεις η ώρα για να περάσω στην οκτάδα και άλλον ένα πέντε για να περάσω στην τετράδα.
8: Μάλιστα.
9: Είναι δύο βατοί αντιπάλοι, τους ξέρω ήδη, είναι ο Γιωβάνης του Παναθηναϊκού και είναι και ο Πρεάρης. Μετά ή ένας άλλος, περνάμε στην τετράδα και μετά όλα είναι πιθανά για ένα μετάλλιο που θα είναι σαν θαύμα. Γιατί εγώ στο ξαναλέω ότι ήρθα εδώ με τρεις προπονήσεις. που αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και ήθελα με τρεις προπονητές θέλω να ευχαριστήσω
8: την κύριο
9: Κεραμιδά, το νομοσπονδιακό προπονητή, το Δημήτρη, το Δελή, ένα καινούριο παιδί που έχω βάλει στο τεχνικό team με μεταψιακό στην ειδική αγωγή, τον κύριο Ορκουνάκη Γιάννη Μπόρο, το παιδικό μου, και τον κύριο Σισκάκη Δημήτριο, που πραγματικά έκανε τρομερή δουλειά για να με εξεσφίξει με τις φυσικοθεραπείες.
8: Πολύ ωραία. Μιχάλη, καλή επιτυχία. Εύχομαι στους αγώνες σήμερα να σε δούμε τετράδα, να σε δούμε τριάδα, να σε δούμε και ένα μετάλλιο να μας φέρεις από το Πανελλήνιο. Εύχομαι καλή δυνατή σημερινή ημέρα και με υγεία πάνω απ' όλα.
9: Και για το αληθινό ενδιαφέρον.
8: Αλίμονο, αλίμονο. Αυτό, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Μιχάλη, καλούς αγώνες. Καλή επιστροφή με το καλό και ένα μετάλλιο στο λαιμό. Ωραία, καλή.
10: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιλιά στον 104,4.
8: Αυτά λοιπόν με τον Μιχάλη Λεμονή, είναι στο Πανελλήνιο ΑΜΕΑ Μπότζια στην Αθήνα και μακάρι πραγματικά να επιστρέψει με ένα μετάλλιο στις αποσκευές του. Γιατί όχι, γιατί όχι.

λεπτά πριν από τις 10, θυμάστε στη χθεσινή ραδιοφωνική μας εκπομπή είχαμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την προστασία και, τον έλεγχο και την δήλωση και το τσιπάρισμα των οικόσιτων ζώων. Μια δράση η οποία γίνεται μέσα από το Δήμο, μια θελοντική οργάνωση η οποία βοηθάει και συμπαρίσταται σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε όμως την αντίδραση από τον Πανελλήνιο Ομοσπονδία των Κτηνιάτων, Πανελλήνιο Σύλλογο Κτηνιάτων και το Πράκτημα Κρήτης, οι οποίοι βάζουν ένα θέμα το οποίο έχουμε το χρέος να το αναδείξουμε και αυτό τηλεφωνικά. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Φούσκης, μέλος του συλλόγου αυτού από τη μεριά της Κρήτης, ο οποίος θέλει να ξεκαθαρίσει λίγο κάποια πράγματα. Κύριε Φούσκη, καλημέρα. Χάσαμε τον κύριο Φούσκη από τη τηλεφωνική μας σύνδεση. Τον ξανακαλούμε άμεσα να βγει στον αέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη Φούσκιο, τον πρόεδρο της Μακρύδης του Πανελλήνιου Συλλόγου των Κτηνιάτρων, για να τη δική του τοποθέτηση σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου, το Γενικολάου. Γιάννη Φούσκιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοροβίλια. Θα ήθελα να κάνουμε μια δημόσια τοποθέτηση ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος από το παράρτημα Κρήτης σε σχέση με τη δράση που διενεργείται από το Δήμο Αγίου Νικολάου για τις δωρεάν στηρώσεις μέσω της ΜΚΟ της Zero Stay Project. Κύριε Κοροβίλια, τώρα με αυτή τη δράση τίθεται δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Η καλή πρόθεση δεν αρκεί πάντα. Χρειάζεται δυστυχώς να υπάρχει και νομιμότητα σε αυτές τις δράσεις, αλλά κυρίως ασφάλεια. Ασφάλεια σε ό,τι αφορά την υγεία και την ευζοία των ζώων, κάτι που εμείς θεωρούμε ότι με αυτή τη δράση δεν μπορεί να καλυφθεί. Το παράδειγμα Κρήτης, λοιπόν, του Κτηνιατρικού Συλλόγου τοποθετείται επί της απόφασης 105/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η συνεργασία του Δήμου με τη ΜΚΟ. Και με αυτή τη δράση παραχωρεί δημοτικό χώρο και δεσμεύει προσωπικό για την ενημέρωση των πολιτών. Ο σύλλογός μας δεν αντιτίθεται στην στήρωση των ζώων. Αντιθέτως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την προωθεί ενεργά, αλλά με τρόπο ο οποίος θα γίνει κατόπιν επιστημονικής και ιατρικής αξιολόγησης. Τα νομικά ζητήματα που θέτουμε αρχικά είναι η παραχώρηση του δημοτικού χώρου και η δέσμευση του προσωπικού για τον λογαριασμό του ΜΚΟ. Στην πραγματικότητα συνιστούν αντάλλαγμα με βάση το νόμο 44-12 για τις δημόσιες συμβάσεις. Οπότε έπρεπε, κατά την άποψή μας, να έχει προηγηθεί μια ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης, κάτι που δεν έγινε. Δεύτερον, ο χώρος που παραχωρείται

0: δημοτικών υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ζώα με δημοτική χορηγία προκαλεί ένα αθέμητο ανταγωνισμό έναντι των ιδιωτών κτηνιάτρων που φέρουν πλήρες λειτουργικό κόστος. Πληρώνουμε φορείες, πληρώνουμε ΙΚΑ, πληρώνουμε συντήρηση εξοπλισμού. Αυτό λοιπόν δημιουργεί κατά την άποψή μας ένα αθέμητο ανταγωνισμό παρέχοντας δωρεάν στηρώσεις ακόμα και αν αυτές πρόκειται να απευθύνονται σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι επιστημονικές μας θέσεις, αν μπορώ να σας πω σύντομα, είναι ότι η στήρωση δεν είναι μια απλή πράξη, δεν είναι μια ρουτίνα. Είναι μια χειρουργική ιατρική πράξη που απαιτεί προεγχειρητική αξιολόγηση της κατάστασης του ζώου και εξατομικευμένη κρίση. Και παράλληλα, ο κηδεμόνας του ζώου μετά από αυτή την αξιολόγηση και την εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του. Στο πλαίσιο λοιπόν της συγκεκριμένης δράσης δεν προβλέπεται προεγχειρητικός έλεγχος. Ζώα με υποκείμενα νοσήματα όπως ανεμία, καρδιακά προβλήματα, ανεπαρκές βάρος εκτίθεται σε αυξημένο νοσηλευτικό κίνδυνο. Δεν προβλέπεται επίσης μεταχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση. Η ανάρρωση μετά από γενική αναισθησία και ένα χειρουργείο χρειάζεται επίβλεψη, κατάλληλη αναλυσία, οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη. Από όντες όλων αυτών μπορείτε να φανταστείτε πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για επιπλοκές, ακόμα και κινδύνους που μπορούν να απειλούν τη ζωή του ζώου.
1: Οπότε επί της ουσίας αυτό...
0: Ναι,
1: συνεχίζετε, θα κάνω την ερώτηση μου, μόλις το ολοκληρώσετε.
0: Ναι. Βασικό μας μέλημα λοιπόν, κύριε Κορομπίλια, είναι η διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και η παροχή υψηλού επίπεδου κτηνιατρικών υπηρεσιών, ιδίως στις ευπαθείς ομάδες πολιτών. Στηρώσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται χωρίς προεγχειρητικό έλεγχο, χωρίς μεταχειρητική φροντίδα και χωρίς να έχουμε γνώση και ποιοι θα διενεργήσουν αυτές τις επεμβάσεις, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Ανεξάρτητα αν υπάρχει καλή πρόθεση από την πλευρά του Δήμου. Εγώ συμφωνώ. Η πρόθεση είναι καλή. Όμως όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατόπιν διασφάλισης όλων των προϋποθέσεων που σας είπα.
1: Οπότε...
0: Επειδή λοιπόν η πρόθεσή μας ήταν να συνεργαστούμε με το Δήμο και όχι να έρθουμε απέναντι στο Δήμο, mm-hmm. κάναμε μια κουβέντα με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο τον κύριο Μπελούκα και την εντεταλμένη σύμβουλο την κυρία Στεφαντονάκη. Έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο έχει καταθέσει αρνητική εισήγηση για μια τέτοια δράση, έτσι θέτοντας επίσης κάποιες από τους λόγους για τους οποίους σας έχω ήδη αναφέρει, δεν λάβαμε μια απάντηση η οποία θα μας ικανοποιούσε και γι' αυτό το λόγο έχουμε υποβάλει επίσημο υπόμνημα προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και την Επιτροπή Διαφάνειας, ετούμενο την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε με το Δήμο. Ήδη έχουμε υποβάλει προτάσεις για τη διενέργεια προγράμματος το οποίο θα διενεργηθεί σε ένα βάθος χρόνου, σε βάθος τριετίας και το οποίο θα αφορά και αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ούτως ώστε όλο αυτό να γίνει με έναν τρόπο συστηματικό και όχι με τη μορφή πυροτεχνήματος, το οποίο στην πραγματικότητα δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα εξυπηρετήσει κάποιους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν για μια τέτοια δράση στις συγκεκριμένες μέρες. Και επίσης δεν θα τεθούν ζητήματα επιλεξιμότητας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι περισσότεροι από τις ευαίσθητες και τις ευπαθείς ομάδες και τους χαμηλόμισθους είναι απασχολημένοι στα ξενοδοχεία. Δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το ζώο τους. Άρα λοιπόν με ποιο τρόπο θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, μήπως θα εξυπηρετηθούν κάποιοι οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση ή εν πάση περιπτώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να το πούμε έτσι, δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Άρα λοιπόν το ερώτημα που θέτουμε εμείς με βάση όλα αυτά που σας είπα, Είναι παραπάνω από εύλογο. Θέτοντας όλα αυτά τα ζητήματα αξιοκρατίας, να το πούμε έτσι, και τα ζητήματα ευζωίας και υγείας των ζώων, θέλω να ρωτήσω, μήπως ο Δήμος προτίθεται να προσφέρει με αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες? Γιατί οι πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν αξίζουν ακριβώς τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και φροντίδα.

0: με τους υπόλοιπους. Εμείς παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε στο ίδιο τραπέζι πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
1: Το θέμα, κύριε Φούσκη, είναι ότι η διαδικασία αυτή και η δράση της ξεκινάει αύριο. Το υπόλοιπο που έχει καταθέσει θα πάρει χρόνο μέχρι να περάσει τα αρμόδιες υπηρεσίες στα γραφεία για να κυρώσει συγκεκριμένη δράση ή να την πάυσει να μην συμβεί. Η δράση ξεκινάει αύριο, Σάββατο 13 του μήνα, μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 17 του μήνα. Οπότε οι φίλοι οι οποίοι τώρα μας ακούνε, τι να κάνουν, να πάνε το ζώο τους ή να μην το πάνε, να περιμένουν την νέα εξέλιξη, την ανακοίνωση από το Δήμο, μήπως έχει καθυστερήσει τη διαδικασία από τη δική σας μεριά να έχει γίνει.
0: Η πρότασή μας είναι αυτή. Η πρότασή μας είναι ότι θέτουμε όλα αυτά τα ζητήματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής, ασφάλειας και υγείας των ζώων. Προτείνουμε τη μη συμμετοχή των πολιτών. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πληρότητα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των χειρουργικών πράξεων. Οπότε τα ζητήματα ασφάλειας για τα ζώα είναι πολύ σοβαρά. Θέλουμε να το επισημάνουμε αυτό στους πολίτες. Εμείς ως ιδιώτες κτηνίατροι είμαστε όλοι με μία γνώμη απέναντι σε αυτή την απόφαση. Δυστυχώς λόγω χρόνου, και αυτό είναι ευθύνη του Δήμου, δεν ενημερωθήκαμε για μία τέτοια δράση. Αυτή προέκυψε με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος ήταν
1: ομόφωνη απόφαση, ναι.
0: Ήταν ομόφωνη απόφαση, η οποία, να το πω και αυτό, κύριε Κοροπήλια, προέκυψε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και μπήκε ως πρόσθετο σε μια εισήγηση που είχαμε κάνει για το πρόγραμμα αυτό το μακρόπνο που αφορά δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα η ομόφωνη απόφαση κυρίως αφορά το πρόγραμμα και σαν πρόσθετη δράση υπήρχε αυτό, για το οποίο όμως εμείς διαφωνούμε κατηγορηματικά.
1: Οπότε η γνώμη και άποψη του Παγκρίτιου Συλλόγου, που είναι μέλος του Παγκρίτιου Ομοσπονδίας Εκτινιάτρων, είναι να μην συνεχιστεί αυτή η δράση και προτείνεται προς τους ιδιοκτήτες των ζώων να μην εμπιστευτούν στη συγκεκριμένη δράση μέχρι νεωτέρας, ώστε να υπάρξει μια νέα απόφαση ή μια νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό, με βάση πάνω τη δική σας συμμετοχή σαν επαγγελματίες κτηνίατροι που έχετε την ευθύνη και την δυνατότητα να προχωρήσετε αυτές τις ενέργειες, πάντα υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις και όχι υπό τις πρόχειρες, έτσι όπως προσπαθήσατε λίγο πριν, που παραχωρείται ένας απλός χώρος με εργαζόμενους από το Δήμο, χωρίς να πληρεί τα χέρια εκείνα για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ζώων.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Καλούμε τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με το Δήμο και πραγματικά να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για αυτές, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα δωρεάν, με επιχορήγηση του Δήμου, με μηδέν συμμετοχή από τους...
1: Ξεκάθαρο. Αυτό είναι η δική σας μεριά. Κύριε Φούσκη, θερμά ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ανοιχτό ραδιόφωνο είμαστε, να φιλοξενούμε όλες τις απόψεις και όλες τις θέσεις αυτές, οι οποίες έτσι όπως καταγράφονται στην καθημερινότητά μας. Ελπίζω το μήνυμα να σταλεί, να ληφθεί υπόψη και να έχουμε εξέλιξη από τη νέα εβδομάδα πλέον. Κύριε Φούσκη, την καλημέρα μου. Κρόσα τον κύριο, εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Air με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Αυτό λοιπόν και ο δικός μας ο ρόλος και ο δικός μας ο λόγος, να έχουμε ραδιόφωνο ανοιχτό, μικρόφωνο ανοιχτά, ώστε να ακούνται όλες τις απόψεις και όλες οι θέσεις στα θέματα που έχουν ακόμα και διαφορετική γνώμη και άποψη και αντιπλώμενες διαδικασίες. Εδώ είμαστε και ξέρουμε ότι το όχημά μας πρέπει να κινείται στον δρόμο με ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν περνάμε μια βόλτα οπωσδήποτε από το πρωτήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί το όχημά μας είναι στα καλύτερα χέρια. Εκεί δέχεται τη φροντίδα που πρέπει να δεχτεί. Εκεί ξέρουμε θα βρούμε δυνατά καθαρά καύσιμα και ξέρουμε ότι το αυτοκίνητό μας θα λάμψει στο δίνω αυτοκίνητο που λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρες, και ακόμα με τα αξεσουάρ του. Εκεί θα βρούμε και τα ελαστικά τα οποία πάντα ψάχναμε και πάντα χρειαζόμασταν να έχουμε, και θα κάνουμε και ζυγοστάδμηση, ευθυγράμμιση και έλεγχο στα μορτσέρ. Γιατί το πατήριο Τζένα Ζαχαρία Πατωνάκη είναι εδώ για τη φροντίδα του δικού μας οχήματος. Και εμείς είμαστε εκεί καθημερινά. Ενώ τη Δευτέρα, μην ξεχνάτε, γεμίζουμε σούπερ αμόλυβδη και τιμή σε τιμή απλή αμόλυβδη. Οπότε κυκλοφορήστε, εξαντλήστε το καύσιμό σας τη Δευτέρα, φουλάρετε σούπερ αμόλυβδη σε τιμή απλή αμόλυβδη. Εμείς ξανά μαζί το πρώτο Δευτέρα, ακριβώς 8. Να έχετε ένα πολύ καλό ξεκούραστο και ιδιαίτερα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ωρα καλή σας, καλημέρα, καλό προσοκού.
3: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Μονάχας και την σκέφτομαι. Κι αυτό μου δίνει θάρρος. Τα μάτια σου που δεν δάκρυσαν, σαν έφευγα, έφευγα, θα, θα, θα, θα, θα. Καλά, άστο.

0: Εμπρός.
1: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Κυρδιονύσης.
0: Ο ίδιος ομιλείτε.
1: Δεν του μοιάζει καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
1: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Από την τροχέα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περιμένατε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έρθει.
0: Γιατί?
1: Τράκαρε και τον έχω μέσα στο νοσοκομείο.
0: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο του ελληνικού τραγούδι τώρα? Ζή!
1: Τι ζή, τη βγάζει ψυχομαχάρι.
0: Ο Λουκιανός?
1: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
0: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
1: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
1: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Ναι, έλα! Έκλεισε.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολίτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Στο κιόσκι με στο πάρκο που λουφάζαμε μικρή, πάλευα το πορτρέτο σου να φτιάξω.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει

0: Μάνλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Rosto ορμάνι στο παράτι και το φυσούν αγόρα τα σπαθιά. Ρόστο ορμάνι στο παράτι και το φυσούν αγόρα τα σπαθιά. Και κι νιώθω κοιμήθηκε βαθιά και δεν τη βλέπω.

Για κακά της είχα κάνομένα, να μην ξυπνήσει χρόνους εκατό. Μα για κακά της είχα κάνομένα, να μην ξυπνήσει χρόνους εκατό. Πριν ένα βασίλειο απλό κουστό.

Σταύρος αστράτη και σπαθί σημά του, ψυχοκοπάδι φτερουγίζεται. Σταύρος αστράτη και σπαθί σημά του, ψυχοκοπάδι φτερουγίζεται. Αγιομενής η γύρω κατοικεί, κι αγέλια μόνο στο όνομα.

η ελπίδα μας ο Μεσσίας, αιτιός του γένους ο εκδικητής, όπου κοιμάται στα υπόγεια της Αγίας του Θεού Σοφίας. Όπου κοιμάται στα υπόγεια της Αγίας του Θεού Σοφίας.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
2: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες της Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
10: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
2: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία.

0: 104,4.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντάτο σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
4: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
7: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. 104,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: aux abos, qui est un méguiné, c'est une faute.
1: I like it.

0: από τι έφυγε.
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 2841-026600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
5: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
7: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
8: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
0: 104,4.
9: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
6: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
7: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
8: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
9: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
10: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
6: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
7: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
5: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.

Ένας θέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Κορίνα Λεγάκη έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή φυσικά της Βίκης Μοσχολιού, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Φτιαγμένο, μπελκάντο, έρχονται και άλλα τέτοια τραγούδια με το καλό σιγά σιγά, τα περιμένουμε από την Κορίνα και πολλά πολλά ακόμα. Άλλη μια διασκευή όμως έρχεται. Άλλη μια διασκευή που ακούσαμε και χθες και θέλω να ακούσουμε και σήμερα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Και εγώ να σε αγαπώ, από την Ανδριάννα Βάπαλη και τον Γιώργο Χριστοδούλου.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι από το Σταύρο Νηφορά, το καινούριο. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού. Έχει κάτι, έχει μια γλύκα, έχει μια νοσταλγικότητα. Και μας αρέσουν τέτοιου είδους φωνές. Συνεχίζουμε με το Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς, και ήδη νομίζω ότι έχει γίνει από τα πολύ πολύ αγαπημένα όλων μας και σας.
1: Μια ζωή.

Και να που έφτασε η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break για σήμερα, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε καλεσμένους ένα υπέροχο συγκρότημα, encore, και δεν ακριβώς συγκρότημα, είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο με τις φωνές τους είναι μια χοροδία, ας την πούμε χοροδία, που είναι εντελώς διαφορετικό το φωνητικό σύνολο από τη χοροδία, και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και ο κατάλληλος άνθρωπος που έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη έτσι προσπάθεια. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι έρχεται από τη Μυρτώ Βασιλείου και τον Ορέστη Ντάντο, που ηχογράφησαν τραγούδια μαζί, 8 καινούργια τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που έρχεται, το Μελό.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράδειγμα ζωή σου.
6: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σας είπαμε ότι θα υποδεχτούμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτή τη μουσική, τον άνθρωπο δηλαδή, και σε καλωσορίζουμε. Encore. Encore. Το encore κανονικά πάει μετά το live, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αλλά εμείς το encore το λέμε λίγο διαφορετικά. Το προφέρουμε, το γράφουμε EN Παύλα Core, όπως είναι η χοροδία.
0: Ναι, όπως είναι η χοροδία. Απλά ακριβώς προφέρεται με, το, με
1: αλλά
0: τον
1: είναι
0: ίδιο τρόπο.
1: Έτσι, ένα όμορφο λογοπαίγνιο το οποίο ήταν, είχαμε σαν έμπνευση, μπορώ να πω, το 2017, όταν με τη συνεργάτηδα και συνδημιουργό και συνιδρύτρια, μπορώ να πω, του συνόλου, την Καλή Βανδόρου, είχαμε. Έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για
0: κάτι
1: ένα
0: να κάνουμε, για να βγούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μπορέσουμε να αναφερθούμε έτσι στη δισκογραφική εργασία του Στέφανου Κορκολή, πάνω στη μελοποίηση ποιημάτων και ορχιστρικών δικών του έτσι έργων, πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Οπότε και προέκυψε ένας τίτλος που σίγουρα είναι, θυμίζει το γνωστό μουσικό όρο, αλλά και με σαν λογοπαίγνιο είναι πολύ γουστός.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ έξυπνο. Και να το διαβάσεις και να το προφέρεις. Λοιπόν, η αρχή πώς έγινε? Πώς σας ήρθε το 17 να κάνετε κάτι τέτοιο? Τι ανάγκη υπήρχε?
1: Η ανάγκη, να πω την αλήθεια, ήταν περισσότερο να γίνει μια συμπληρωματική ηχογράφηση για τη συγκεκριμένη εργασία που προαναφέραμε, αλλά έκτοτε πάντα μάλλον υπήρχε σε μένα τουλάχιστον η διάθεση να ασχοληθώ με την χοροδία και με τα χοροδιακά πράγματα ή εν πάση περιπτώσει γενικότερα με τη φωνή. Και μάλιστα μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση ήδη περίπου 10 χρόνια πριν από το 17 η ύπαρξη διαφόρων έτσι, φωνητικών συνόλων, ναι, του εξωτερικού, ναι, όπως King Singers, Wing Singers κλπ.
0: Και ειδικά στα gospel.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα gospel, αλλά και διασκευές διαφόρων τραγουδιών και μουσικών θεμάτων με τρόπο έτσι πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω, για εκείνη την εποχή, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει, να βλέπουμε και να ακούμε περισσότερο τέτοια φωνητικά σύνολα, τα οποία ουσιαστικά μιμούνται ή υποκαθιστούν τους ήχους της ορχήστρας με ήχους της φωνής ή του σώματος.
0: Και ξέρεις, τώρα σκεφτόμουν όσο μου τα λέγεις αυτά, θυμάμαι μια κυκλοφορία που είχε γίνει στα μέσα του 90, δεν κάνω λάθος. Θα θυμηθώ το όνομά του, θα το θυμηθώ. Ο οποίος είχε κυκλοφορήσει, Δημήτρη ήταν νομίζω το όνομά του. Mm-hmm. Είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει 10 τραγούδια μόνο με τη φωνή του, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Όπως είχε κάνει και ο Bobby McFerrin με το Don't Worry Be Happy.
0: Okay, οπότε ναι, όλο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και ουσιαστικά τι είναι? Η φωνή δεν είναι ένα όργανο ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Ίσως είναι, μπορούμε να πούμε, το τελειότερο όργανο, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τον ήχο ενώντας τις νότες, αλλά και το λόγο, ο οποίος δίνει έτσι μια ακόμα μια παραπάνω διάσταση στο όλο εγχείρημα.
0: Και πολύ πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, ακούμε τραγούδια, γιατί δεν θέλω να χάνουμε χρόνο καθόλου. Να ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια και να λέμε και ωραία πράγματα εκτός και εντός αέρα.
1: Βεβαίως.

0: Ένα τραγούδι πολύ πολύ έντονο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό το τραγούδι έπαιζα πάρα πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και εξακολουθώ να το παίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια με τη Μούσχουρη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Και όταν το άκουσα ότι διασκευάστηκε, λέω, κοίτα τι θυμήθηκαν, τι ωραία που το θυμήθηκαν αυτό και πόσο χοροδιακό είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες σου είσαι και δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι έρχεσαι ούτως ή άλλως επαφή με παιδιά, άρα χοροδίες που φαντάζομαι ότι στείνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά και τι προσφέρουμε στα παιδιά μέσω της χοροδίας?
1: Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά? Είναι λίγο μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Μπορούν να είναι τόσο εύπλαστα όσο και δύσκολα στο να δεχτούν κάτι καινούριο. Δηλαδή έχουν τη διάθεση να δεχτούν μια καινούργια πληροφορία, αρκεί να τα κερδίσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική χοροδία, πρέπει να είσαι πάντα ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη σκέψη τους, ίσως και από τη δράση τους μερικές φορές, να προβλέπεις πράγματα και να μπορείς όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις με αγάπη, με χιούμορ, με υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Και ειδικά τώρα, μπορώ να πω μετά το 2020, με τις γνωστές διαδικασίες που μάλιστα ήταν 2 με 3 χρόνια περίπου που διακόπηκαν όλες αυτές οι ομαδικές και συλλογικές δραστηριότητες.
0: Πραγματικά, περίπου 2 χρόνια, ναι.
1: Την πρώτη στιγμή που σταματήσαμε, και το θυμάμαι σαν να είναι χτες, που μας ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να κάνουμε τις πρόβες μας τις εβδομαδιές με τις χοροδίες, θυμήθηκα αυτό που μας είχαν πει σε ένα μεταπτυχιακό που είχα παρακολουθήσει στην Κέρκυρα. Μία χοροδία χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να στηθεί και να ανδρωθεί, ας πούμε.
0: Να πάρει μπρος.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και πολλό δε μάλλον όταν έχεις παιδιά τα οποία αλλάζουν κάθε χρονιά.
0: Αλλά αλλάζουν τα παιδιά, έρχονται. Υπάρχουν μεταφωνήσεις,
1: ακριβώς,
0: υπάρχουν 1000 θέματα. Και
1: ακριβώς.
0: Επίσης υπάρχει και ένα, επειδή το ζήσαμε και θα σου πω εκτός αέρα πώς, και εγώ το ζήσαμε αυτή τη μεριά, ως βέβαια σε άλλο πόστο, αλλά έχοντας έναν αντίστοιχο άνθρωπο να δουλέψω μαζί, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό που λέμε η παιδεία από το σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, το θεωρούν και οι γονείς λίγο παρέργο. Έλα τώρα με αυτά, θα ασχολείσαι.
1: Σωστό. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που, τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, είναι πραγματικά, υπάρχουν παιδιά τα οποία και έχουν διάθεση να ασχοληθούν και πιστεύω θα έχουν πολλά να προσφέρουν εάν τελικά σπάσουν αυτό το στεγανό του έλα τώρα θα γίνεις τραγουδιστής, θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την τέχνη γενικότερα.
0: Μίλαγα με τη μουσικό του γυμνασίου που πάει η μικρή μου κόρη και λέγαμε ακριβώς αυτό την περασμένη Δευτέρα, ότι πόσες φορές έρχονται οι γονείς και λένε εντάξει τώρα, δεν θα βάλεις 20 στη μουσική. Μα εννοείται θα βάλεις 20 στη μουσική και στα καλλιτεχνικά. Μαθήματα είναι αυτά που θα ασχολούμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έχουν ένα απαξιωτικό μεν, αλλά ακριβώς, από την άλλη μεριά μεγάλη της προσδοκίας βαθμολογία.
1: Ακριβώς, ξέρεις,
0: που
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σχημοξύμορο.
1: Ακριβώς. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, δηλαδή όπως και στα μαθηματικά, γιατί φυσικά γνωρίζουμε πόση σχέση έχει η μουσική με τα μαθηματικά και αν δεν το γνωρίζουμε, καλό θα είναι
0: να το
1: ψάξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως στα μαθηματικά, θα βάλεις το 12, θα βάλεις το 15, θα βάλεις το 18, το 20, γιατί να έχεις ας πούμε οπωσδήποτε την αξίωση του 20 στη μουσική.
0: Ωστόσο, εγώ θα σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση που πραγματικά μέσα στο μυαλό μου τη δουλεύω πολλά χρόνια, γιατί ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά πολλά χρόνια. Γιατί η μουσική και τα εικαστικά να βαθμολογούνται?
1: Καλή ερώτηση.
0: Οι τέχνες βαθμολογούνται, δηλαδή ένα τραγούδι παίρνει άριστα ή όχι? Ένα δέντρο είναι μπλε, είναι πράσινο, είναι κόκκινο.
1: Συγγνώμη, στο διαγωνισμό της Eurovision πώς βαθμολογούνται τα τραγούδια?
0: Πολιτικά και εντελώς διαφορετικά.
1: Ωραία. Μπορώ να πω...
0: μπορώ να σου απαντήσω πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο και το μάθημα σολφές που θα μπορούσε να είναι το απόλυτο τραγούδι της Eurovision. Ναι, τέλος.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει με το... Ένα τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι μια ζωγραφική, ένα ζωγραφικό έργο, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό έργο. Πώς βαθμολογείται, γιατί να βαθμολογείται? Ίσως αν δεν βαθμολογούταν, ήταν και πιο ελεύθερο στα παιδιά να...
1: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται ως μάθημα ίσως χρειάζεται να μπει μια καταχώρηση στον έλεγχο βαθμολογική.
0: Ναι.
1: Αν ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως ελεύθερη απασχόληση.
0: Ως όμιλος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, κατά βάση έτσι λειτουργεί η μουσική. Τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, όντως να, να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Καλά, δεν...
1: Τώρα, το πώς βαθμολογείται. Αν κάποιος είναι πολύ καλός στο να τραγουδήσει ή στο να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση παίζοντας κάποιο όργανο. Αν είναι συνεπής, αν προσπαθεί. Δηλαδή, πάντα εγώ έβαζα την επιμέλεια, δηλαδή να μην έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, τη φλογέρα το παιδί, ας πούμε, στην τάξη, την προσπάθεια να δω ότι προσπαθεί. Είχα μαθητή, ο οποίος μου είχε έρθει καινούργιος στην πέμπτη τάξη και δεν ήξερε τίποτα και στο τέλος της χρονιάς μου γράψε δικό του τραγούδι και μου το έπαιξε στη φλογέρα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν
0: και
1: οφείλει να επιβραβευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε...
0: Είσαι αυστηρός δάσκαλος ή λίγο χαλαρός?
1: Είμαι λίγο αυστηρός, μπορώ να πω, και μάλιστα στις χοροδίες που κατά καιρούς εγώ διευθύνω, πολλές φορές μου λένε, λένε έτσι γύρω μεταξύ τους οι χοροδοί, είναι αυστηρός. Αλλά νιώθω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυστηρότητα δεν πηγάζει από
0: κακία,
1: μια προσωπική, έτσι,
0: ναι. Ή από αυτό που λένε πολλοί γονείς, ξέρεις, κομπλεξική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι καλλιτέχνες.
1: Ο δάσκαλος, μπορώ να πω, είναι ο δάσκαλος, ίσως είναι αυτός που πάντα θα γκρινιάξει λίγο πριν την παράσταση. Προκειμένου για χοροδία ή εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά πάντα θα έχει να πει ένα πολύ καλό λόγο, πιστεύω.
0: Τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Δεν είσαι εδώ και όμως είσαι εδώ και ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη Δήμητρα Γαλάνη. Άλλο ένα ανκόρ τραγούδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε μεταξύ διδασκαλίας, εκπαιδεύσης και μουσικής και όλα αυτά μαζί σου προκαλούν και το παρακάτω, να δισκογραφήσεις. Mm-hmm. Έτσι, να δισκογραφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να είναι πιο σωστός ο όρος.
1: Ακριβώς.
0: Τι προσδοκία μπορεί να κάνεις από μια δισκογραφία το 2026?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια ιδανική απάντηση του τύπου να προσφέρει κάτι καινούριο, κάτι, να δώσει την δική του προσωπική υπογραφή, το δικό του στίγμα στα μουσικά πράγματα. Ίσως είναι μια ανάγκη να δείξουμε τη δουλειά μας, μπορώ να πω περισσότερο με το συγκεκριμένο φωνητικό σύλλογο, με το Encore, και να το επικοινωνήσουμε αυτό με τον κόσμο, ίσως και να δείξουμε στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη χοροδία και στο φωνητικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ακόμα και στις καταχωρήσεις του Facebook δεν υπάρχει όρος φωνητικό σύνολο, υπάρχει όρος χοροδία μόνο. Και κάθε φορά που μας βλέπει κάποιος λένε «τι ωραία χοροδία». Και είναι αυτό, ότι κάπου λιγάκι το...
0: Είναι μπερδεμένη η όρη.
1: Ακριβώς δεν γνωρίζει αυτό τον όρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαφοροποιητικός σε σχέση με την πολυδύναμη, ενώνοντας με πολυμελή χοροδία.
0: Μια μεγάλη χοροδία.
1: Η οποία όμως έχει και μόνο 4 ή 5 ή 6 maximum βασικές φωνές. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο το κάθε άτομο μπορεί να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και νομίζω
0: είναι αυτό
1: ότι
0: που
1: αξίζει...
0: ακούμε πολύ πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν εμείς, ας πούμε, οι ακροατές, οι πιο άσχετοι, ας πούμε, που ακούμε ένα τραγούδι και νομίζουμε ότι έχει μουσικά όργανα, αλλά δεν έχει μουσικά όργανα, έχει φωνές.
1: Ακριβώς.
0: Που αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε με φωνές, είτε με ρυθμούς, είτε με ήχους κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break, θα βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά θα σε έχουμε εδώ και στο επόμενο ημιωράκι, οπότε άραξε.
1: Με χαρά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με Ancora Sample. Πολύ μου αρέσει. Είναι, και, ξέρεις, είναι γαλλική όρη που μου αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μουσική η όρη αυτή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σαν άκουσμα, έτσι, ο ήχος αυτής της γλώσσας της γαλλικής είναι εξαιρετικός. Αν και η περισσότερη μουσική όρη, να πω την αλήθεια, μάλλον Ιταλική.
0: Ναι, Ιταλική είναι, εντάξει, λατινογενής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωστόσο, οπότε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Έτσι, είναι καμιά φορά που λες ότι κοίταξε να δεις, όλη η μουσική όρη είναι λατινογενής, ιταλική, πάνε στη Γαλλία κτλ. Αλλά η μουσική βιομηχανία που κρατάει γερά είναι η αγγλική, η αμερικάνικη.
1: Ακριβώς, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Η γερμανική, εγώ θα έλεγα. Τη βάζω μέσα γιατί έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία.
1: Ναι, ειδικά στην κλασική λεγόμενη μουσική, σίγουρα.
0: Φοβερό δεν είναι. Φοβερό είναι αυτό. Στόχους. Τι στόχους έχετε?
1: Τι στόχους έχουμε? Να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, μπορώ να πω. Και από εκεί και πέρα πάντα να έχουμε μια όμορφη διάθεση απέναντι στο χοροδιακό τραγούδι, να αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα και να φέρνουμε την όμορφη μουσική και από ανεξαρτήτως εποχής, δηλαδή, να φέρνουμε την όμορφη μουσική κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Το φωνητικό σύνολο, το δικό σας τώρα, από πόσο κόσμο αποτελείται?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σύνολο αριθμεί 9 μέλη, τακτικά και μόνιμα, και τακτικά και έκτακτα,
0: και
1: μάλλον,
0: σωστά,
1: ναι. Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω.
0: Εννοείται.
1: Θα τους πω αντίθετα, βέβαια, γιατί συνήθως είναι ότι...
0: Θα βάλουμε τους έκτακτους πρώτα.
1: Θα βάλουμε τους τελευταίους αλφαβητικά.
0: Έτσι.
1: Πρώτα. Είναι η Γιούλη Φιλιππίδου, ο Βαγγέλης ο Νικολιδάκης, η Κάση Λάζαρη, η Σοφία Κουνέλα, ο Κωνσταντής Δεσπότης, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και η Βαλσαμία Θανασιά. Ξέχασα στα μη την Μαρία Μιχαλάκα και τη Στεφανία Μοροζίνη.
0: Πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο χρόνο από την καθημερινότητά τους

0: δίνουν στο σύνολο.
1: Ουσιαστικά οι πρόβες μας οι τακτικές είναι 2 ώρες ή μερικές φορές αν χρειαστεί 3 ώρες ανάλογα με την...
0: Αναβδομάδα ή αναμέρα.
1: Αναβδομάδα.
0: Α, εντάξει.
1: Αναβδομάδα. Αναβδομάδα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και λίγη δουλειά προσωπική στο σπίτι, ειδικά όταν έχουμε κάποιο καινούργιο ρεπερτόριο να μάθουν, ώστε να έρθουν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένοι στην επόμενη πρόβα, για να μπορέσει να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία.
0: Είναι homework, κανονικότατο.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Ξέρεις, μου δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Ας πούμε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Ένα φωνητικό σύνολο, ηχογραφώντας ένα υλικό και δισκογραφώντας το. Τώρα ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα του Μακεδόνα, σωστά, σε μια ζωντανή σας ηχογράφηση. Θα είχε ενδιαφέρον ή το θεωρείς, ας πούμε, πιο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, εμπορικό ή πιασάρικο να συμμετέχουν και κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φύγει το φωνητικό σύνολο σε πιο μεγάλο φάσμα κοινού?
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει, μπορούμε να πούμε, το κοινό του.
0: Ένα κοινό, βέβαια.
1: Έτσι, ένα κοινό.
0: Μικρό-μεγάλο έχει.
1: Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, σίγουρα είναι σημαντική η συνεισφορά ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στο.
0: Εκεί πιάνει πια προς μία φωνή συν το φωνητικό σύνολο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε μέχρι στιγμής την τιμή να συνεργαστούμε, είχαμε μάλλον την τιμή να συνεργαστούμε και με τον Κώστα Μακεδόνα και σε ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζηνάσιο πέρυσι τα Χριστούγεννα, αλλά και γενικότερα να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μας έχουν ήδη στηρίξει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επανέρχομαι για να δω πώς οι encore μπορούν να είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Να υπάρχει encore junior.
1: Γιατί όχι, είναι ωραία ιδέα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τουρου τουρου του μπαμπάρα παμ παμ, έτσι, ήταν το τραγούδι το πιο πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ένα μακεδονίτικο.
1: Κοζανίτικο, ακριβώς. Ναι, το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι το όνομα.
0: Το διάβασα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το διάβασα, να σου πω την αλήθεια, αξίζει στο σκονάκι που είχα πριν. Mm. Αλλά λέω 11. Έχω. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, το ξέρα πάντα.
1: Μα ξέρεις. Και εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα αυτό από μια έρευνα που κάναμε.
0: Αλλά μήπως ήταν τοπικό, ναι. Είναι, μήπως είναι εκεί τοπικό. Προφανώς, το, ναι, ναι, ναι. Το 11.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και γιατί είναι 11?
1: Αυτό είναι η απορία Σάξον, γιατί και ο ρυθμός του, ας πούμε, είναι 9 όπως λέμε.
0: Δηλαδή, ούτε αναφέρει πουθενά, ναι, το 11.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.
0: Ωραία είναι. Κοίταξε, η παράδοση έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αφορμή το τι ήθελα και σ' αγαπούσα είναι και ένα live στις 6 Ιουνίου.
1: Μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά έτσι μια όμορφη διαδικασία που πάντα θέλουμε να κάνουμε, να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια συναυλία. Και μάλιστα φέτος ξαναβρισκόμαστε στον αύλιο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στις 6 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί ο καιρός τώρα φέτος.
0: Πήγαινε, έρχεται.
1: Ο Μάιος έγινε Μάρτιος λιγάκι.
0: Μόρα και Οκτώβρης, μη σου πω. Και Νοέμβρης.
1: Ακριβώς. Και με το καλό θα βρεθούμε εκεί, θα τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια από το ήδη υπάρχον ρεπερτόριό μας. Και μάλιστα θα έχουμε και την όμορφη συντροφιά της Ευσταθίας μαζί μας, της αγαπημένης τραγουδοποιού και συγγραφέως, η οποία με τα δύο τραγούδια που θα τραγουδήσει μαζί μας θα δώσει τη δική της νότα στην βραδιά. Όλη βέβαια η καλλιτεχνική οργάνωση και ο συντονισμός, η επιμέλεια όλου αυτού του εγχειρήματος είναι της Καλής Βανδόρου, της συνεργάτιδας ακούραστης στο σύνολο και της συνδημιουργού μας, του συνδημιουργού του συνόλου, όπου πορευόμαστε ήδη σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, μαζί πάνω σε αυτό το
0: πρόγραμμα. Πέρασε η πρώτη δεκαετία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε για δεύτερη δεκαετία.
1: Έτσι, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα πάντα όλα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει να μπει το τραγούδι, βέβαια, μην ανησυχούμε καθόλου, γιατί εμείς μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από τους Encore.

0: Η επανάληψη στη μητέρα της μαθήσεως, δεν λένε, και στο σχολείο. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ένα-δύο τραγούδια να τα μεταδώσουμε πάλι. Κατάλαβες. Για να, να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους encore και να, με αυτόν τον τρόπο να σας αποχαιρετήσουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, με τούτα και με εκείνα έφυγε μια ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θες. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν από την χοροδία ή από το φωνητικό σύνολο, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη,
0: θα το φτού, πιπέρι στο στόμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πιπεριού, είναι θέμα ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν, ότι είναι όμορφο να υπάρχει διάθεση να μάθει ο κόσμος κάτι καινούριο, να είναι ανοιχτός σε ένα καινούριο άκουσμα, το οποίο θα πω και το εξής. Το φωνητικό σύνολο έχει αυτή την διαφάνεια, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την καθαρότητα στις φωνές. Ακριβώς επειδή δεν συγχέονται οι αρμονικοί του ενός με τους αρμονικούς του άλλου προσώπου που τραγουδούν την ίδια φωνή σε μια χοροδία, ας πούμε. Σίγουρα δίνει ένα πιο πλούσιο άκουσμα η χοροδία, αλλά ένα καλά κουρδισμένο, όπως λέμε, φωνητικό σύνολο είναι αδιανόητα, μπορώ να πω, διαφανές το άκουσμά του και σου προκαλεί άλλου τύπου συναισθήματα από τα επιβλητικά που μπορεί να έχει μια χοροδία.
0: Τελευταίο πράγμα που θέλω, όχι να σε ρωτήσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα κοροϊδέψεις και δεν είναι καθόλου της επικαιρότητας, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ποτέ δεν μ' άρεσε. Mm-hmm. Δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, αλλά θα βλέπεις ένα φωνητικό σύνολο 5 ανθρώπων να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκό?
1: Έχει υπάρξει αυτό ήδη, ας πούμε, νομίζω στο φετινό διαγωνισμό, δεν θυμάμαι ποιας χώρας ήταν, υπήρξε ένα σύνολο το οποίο ήταν ακριβώς έτσι, λειτουργήσε με αυτή τη λογική.
0: Κοίτα, η Ελλάδα πέρα από το μάθημα σολφές, mm-hmm, δεν έχει δώσει ποτέ μια τέτοια,
1: ένα,
0: ας το πούμε,
1: δείγμα, ναι.
0: Δείγμα μουσικής. Όχι, δεν έχει δώσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το τελευταίο φωνητικό, ας το πούμε, σύνολο, mm-hmm, έτσι, γιατί δεν ήταν και ακριβώς σύνολο.
1: Ουσιαστικά ήταν τέσσερις έτσι πάρα πολύ καταξιωμένοι ερμηνευτές. Ναι.
0: Θα το βλέπεις, θα δούλευες στο μυαλό σου μια τέτοια υποψηφιότητα? Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός, σωστά?
1: Φυσικά και θα δούλευες σαν υποψηφιότητα, και αν όχι τόσο στην τελική φάση, μπορώ να πω, σε ένα τοπικό έτσι επίπεδο θα, σίγουρα.
0: Μα
1: θα
0: πρώτα περνάς από εθνικό
1: ακριβώς,
0: τελικό και μετά πας. Αλλά μα,
1: θα ήταν πολύ βοηθητικό σίγουρα για να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος.
0: Και για να προσφέρεις και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί πολλές φορές πλέον αφενός η πολύβουη, ας πούμε, μουσική που υπάρχει στην σύγχρονη παραγωγή θέλει μερικές φορές και λίγο έτσι μια αποτοξίνωση, και ερχόμαστε να το προσφέρουμε.
0: Και πάντα ένα τραγούδι, ξέρεις, χρειάζεται να καθαρίζει το αυτί.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε μια παραγωγή ωραία, ένα καινούριο ωραίο τραγούδι και με μια πολύ πολύ ωραία τέτοια εντυπωσιακή, έτσι, φωνητική ουσιαστικά, ένα φωνητικό σύνολο, mm-hmm, εγώ θα το βλέπω και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον,
1: έτσι,
0: προσωπικά.
1: Και ακόμα και αν το πάρουμε σαν και σε άλλο επίπεδο το θέμα της πολυφωνίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να μάθουμε ακριβώς
0: το πολυφωνικά της Υπήρου. Από πού να το πιάσουμε?
1: Σίγουρα.
0: Σε πάω παντού.
1: Και όχι μόνο της Υπήρου, αλλά είναι και αυτό το να μάθει ο κόσμος να ακούει ο ένας τον άλλον και να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη, πάντα με τεκμηρίωση, πάντα με αγάπη προς αυτό που θα ακούσεις, με κατανόηση, αλλά και με το να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, όσμωση των απόψεων και μια κατάληξη, πώς να το πω, ένα συμπέρασμα που θα οδηγήσει προς κάτι καλύτερο.
0: Χίλια ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ήδη και το, και το, όχι, και το, και το θέμα του στίχου που θα μπορούσε να γραφτεί για κάτι τέτοιο ενδεχομένως.
1: Μακάρι κάποτε να το καταφέρουμε.
0: Το 27 είναι ανοιχτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σκαρφίζεστε ωραίες ιδέες, και γιατί τις έχουμε και εμείς ανάγκη, να παίζουμε ωραία τραγούδια.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχουμε πάντα τη χαρά να επικοινωνούμε έτσι όπως επικοινωνήσαμε σήμερα.
0: Να είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 2841-026600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το γλυκό σταφύλι με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Μεσχέ Μινιμάλ. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά δεν σταματάω να ακούω για φέτος το καλοκαίρι. Είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι λέτε να έρθουμε πάλι? Ακούσαμε έναν πολύ πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο να μας μιλάει για μια καταπληκτική χοροδία. Όχι χοροδία, λάθος το λέω, πάλι λάθος. Για ένα υπέροχο φωνητικό σύνολο. Και έτσι με τη μουσική όλα γίνονται πανέμορφα. Πολύ πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας όταν ακολουθούσαμε και τα βήματα των μουσικών και μαθαίναμε όλοι από ένα μουσικό όργανο. Θα ήταν καταπληκτικά. Για μια πολύ πολύ όμορφη ζωή θα μας μιλήσει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που έντυσε τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζεται στον Α, ένα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, το οποίο νομίζω ολοκληρώνεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν. Η Ρένα Μόρφη το ερμήνευσε, η μουσική είναι του Άλεξ Σιδηρόπουλου, που γράφει καταπληκτικές μουσικές για σύριαλ, όπως και ο Χρήστος Τηλιανού, τόσο ωραία που έχουμε μιλήσει και με τους δύο εδώ σε αυτήν την εκπομπή, και θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχουμε τελειώσει μαζί τους. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουργιο, έρχεται από το Σταύρο Σιόλα και το ερμηνεύει με την Μαρίζα Ρίζου. Ακούστε το, γιατί είναι καταπληκτικό.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμέναμε να έρθει. Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος. Την περιμένει την ευτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει. Εδώ θα είναι και θα την υποδεχτούμε με την καλύτερη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να απλώσουμε τα χέρια μας, να ανοίξουμε τα νέα φτερά και να πετάξουμε μακριά, όπως κάνει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μέσα από το αγαπημένο μας τραγούδι και τον καινούριο του δίσκο ανάμεσα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, να περνάτε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα εσάς τους ίδιους.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4. Η ώρα είναι 4.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
6: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

για το κρύο. Πες μου να βάλουμε στο έργο μας εμάς για σκηνοθέτες. Μόνοι και ελεύθεροι, αιώνια συνένοχοι, στο διάστημα δραπέτες. Πες μου για αυτές τις νότες που τραγουδούν και αγρότες και υπότες.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιά Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιά Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
9: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τον Πέτρο Πανδύ στον πρόλογο αλλά και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι για σήμερα και κάθε μέρα για μια ώρα από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1975 λοιπόν και στην πρώτη μας ενότητα. Μίκη Θεοδωράκη, Μπαλάντες, με το λόγο του Μανώλη Αναγνωστάκη. Ερμηνευτές, η Πέτρος Πανδής, τον ακούσατε ήδη στην σύνθεση το Ναυάγιο, και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Από τη φωνή του πρώτου και το αμέσως επόμενο. Όλα έχουν αποδελτιωθεί.

ένας να μιλά και κυρίως να γράφει. Για την αγωνία της

Μίκη Θεοδωράκη, 1975-78. Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας αυτής, λοιπόν, τρεις κύκλοι τραγουδιών του συνθέτη. Καταρχάς, τρία τραγούδια από τη συνεργασία του με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, «Μπαλάντες». Το τελευταίο μόλις ακούσατε με την φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. «Δρόμοι παλιοί». Τη διαδέχεται ο συνθέτης δύο χρόνια μετά, στο Μουσικό Αύγουστο του 1977. Από τον κύκλο του «Τα Λυρικά», αυτή τη φορά με τον λόγο του Τάσου Λιβαδίτη. «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ».

Το μυστικό. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι από τα λυρικά του Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Τάσου Λιβαδίτη και την ερμηνεία του ίδιου του συνθέτη. Ένα χρόνο μετά, στα 1978, θα κυκλοφορήσει η συνεργασία του με την Αρλέτα, Ρομανσέρο Τζιτάνο.

Μίκη Θεοδωράκη, Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, ρομανσέρο τζιτάνο, με την ποιητική ανάπλαση, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, στη γλώσσα μας, του Οδυσσέα Έλλητη. Ερμηνεύτρια επρόκειτο να είναι η Αρλέτ. Και λέω επρόκειτο γιατί όλα ξεκίνησαν λίγο πριν την έκρηξη της Απριλιανής Δικτατορίας που βέβαια ανέστειλε τα πάντα. Το έργο ξεχάστηκε. Ωστόσο κυκλοφόρησε εν τέλει στα 1978. Η Παντέρμη από τη φωνή της Αρλέτας και αμέσως μετά του Ανέμου και της Πενεμένης.

1975-1978. Τρεις κύκλοι τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς με το λόγο του Μανώλη Αναγνωστάκη, «Μπαλάντες» στα 1975. Με το λόγο αμέσως μετά του Τάσου Λιβαδίτη, «Τα Λυρικά» 1977. Με το λόγο «Τέλος» 1978 του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που αποδίδει στη γλώσσα μας Οδυσσέας Ελίτης, «Ρομανσέρο Τζιτάνο».

Από τα 2005 στα 2007. Μια σύνθεση των Μικρούτσικου Νικολακοπούλου σε δεύτερη εκτέλεση από τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου. Κύματα.

Καρδιά μου μην παραπονιέσαι, τραγούδι του 1965 με τη μουσική και το στίχο του Άκη Πάνου. Για σένα μαυρομάτα μου, τραγούδι του 1936 με τη μουσική και το στίχο του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: Ένα τραγούδι του 1969 του νεαρού Δήμου Μούτση σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Είχαμε περηφάνεια από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά πνατιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
8: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας εκπομπή στην εισαγωγή της θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό έργο του Γιάννη Σπανού και της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι η τρίτη ανθολογία του συνθέτη, από την οποία θα ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι απόψε, με την Αρλέτα να ερμηνεύει, τραγούδι με το λόγο του Δημήτρη Δούκαρη. Η τρίτη ανθολογία ήταν η μια από τις τρεις συνολικά που έγραψε ο συνθέτης και κυκλοφόρησε το 1975.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Αρλέτα και ήταν αυτό με το λόγο της Λίλης Ιακωβίδου. Στο έργο αυτό οι ερμηνευτές ήταν δύο. Ήταν η Αρλέτα που είδαμε και ο Κώστας Καράλης, από τον οποίο θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι με το λόγο του Νίκου Καβαδία.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε, τα ακούσαμε από τον Κώστα Καράλη, με τον οποίο μοιράζονταν, όπως είπαμε, τις ερμηνείες των τραγουδιών του δίσκου αυτού, η Αρλέτα. Και το δεύτερο ήταν και αυτό σε ποιήση Νίκου Καβαδία. Ακούσαμε λοιπόν από τον Κώστα Καράλη δύο από τα πλήρια

όμορφα τραγούδια του δίσκου αυτού. Ενώ θα συνεχίσουμε με τη Χάρη Αλεξίου, από την οποία θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, που αποτελεί δημιουργία του Μάνου Λουίζου και Πυθαγόρα Παπασταματίου, ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας που κυκλοφόρησαν το 1979.

Ακούσαμε λοιπόν δύο από τα τραγούδια της Χαρούλας με το στίχο του δεύτερου να υπογράφεται από το Μανώλη Ρασούλη. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου, τραγούδι που πήραμε από συναυλία της στο θέατρο Ολυμπία του Παρισιού, συναυλία που δόθηκε το 1986. Και το τραγούδι αυτό υπογράφεται μελωδικά από το Μάνου Λοΐζο και στιχουργικά από το Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Μετά την Χαρούλα Αλεξίου, το μικρόφωνο της εκπομπής το δώσαμε στην Δήμητρα Γαλάνη, από την οποία ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι, το οποίο αποτελεί και αυτό δημιουργία του Μάνου Λουίζου, με το στίχο τώρα να υπογράφεται από τον Άκο Δασκαλόπουλο. Με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το οποίο αποτελεί δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου και το ακούμε από τον Γιάννη Πάριο. Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στο δίσκο τους με τίτλο «Τα επώνυμα» δημιουργού και ερμηνευτή, που κυκλοφόρησε το 1986 και αυτός.

κλείσαμε την ενότητά μας αυτή με το υπέροχο ορχιστρικό θέμα «Τέσσερις εποχές» του Σταύρου Ξερκάκου, κομμάτι που υπάρχει στο δίσκο του «Χρώματα» που κυκλοφόρησε το 1968, από τον οποίο δίσκο θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με το λόγο και σε αυτό του Λευτέρη Παπαδόπουλου και με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκώση.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκώση και αυτό ήταν και αυτό με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου από όπου και το προηγούμενο. Θα συνεχίσουμε με τη Βίκη Μοσχολιού για να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι και αυτή από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου με το στίχο του τραγουδιού «Να υπογράφετε τώρα» από τον Τίνο Δημόπουλου.

του Σταύρου Ξαρχάκου θα είναι και το επόμενο που απόψε θα ακούσουμε στην κινηματογραφική ερμηνεία που του έκανε η Βίκη Μοσχολιού στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα» με χρονιά παραγωγής της το 1964. Τον στίχο του πανέμορφου αυτού τραγουδιού υπογράφει ο Βαγγέλης Γκούφας με τον μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα να συνοδεύει την ερμηνεύτρια. Η διαφορά κινηματογραφικής και δισκογραφικής ερμηνείας είναι ότι στην πρώτη που θα ακούσουμε απόψε υπάρχει ένας παραπάνω στίχος, ο τελευταίος, ο οποίος απουσιάζει από την δισκογραφική. Με το υπέροχο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ζητοπλούς και όπως πολλά χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες και ακούμε μαζί τα τραγούδια που βρίσκονται στις 21 θέσεις σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από το διεθνές ρεπερτόριο. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανηφορίζουμε προς την κορυφή. Θα σας πω ότι τούτη εδώ την εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Θα το μάθετε βέβαια στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή. Προς το παρόν ακούσαμε Κάτω και Turn the Lights Off στο νούμερο 20 και ξαναμπήκε μέσα στην 20άδα η Lola Young, πόσο καιρό πια, με το Messi στο 19, ενώ σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran με το κλασικό αγαπημένο Azizam στο 18. You know

Tate McRae, sports car. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, ένα κάμπριο αυτό για βόλτες κτλ. Θα μου πεις, σωστό και αυτό, νηστικό καρβελιά ονειρεύεται. Ισχύει. Στο νούμερο 17, λοιπόν, το τραγούδι της Tate McRae, η οποία βεβαίως βρίσκεται πολύ καιρό μεν με στην 20άδα, δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην κορυφή. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Ανά και η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 16.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, στην θέση νούμερο 15, ο Alex Warren με το νέο του Big Hit Fever Dream. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε γρήγορα, ανεβαίνει γρήγορα, θα μπει με στη δεκάδα, θα με θυμηθείτε πολύ γρήγορα. Mikey's Mind και βέβαια παραούτε Afro Soul, μας αρέσει γιατί είναι καλοκαιρινό, παιδιά, εννοείται, στο νούμερο 14.

Μπεμπερέξα με το New Religion στο νούμερο 12 και βεβαίως μέσα στην 20άδα. Το νέο της Big Hit, για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, ενώ μια θεσούλα πιο κάτω και βεβαίως πια εκτός δεκάδας η αγαπημένη μου Olivia Dean μας τραγούδησε It's so easy to fall in love. Στο 13, το τυχερό 13άρι, κάπως τυχερό. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Let Me Be με The Second Voice στο νούμερο 11. Ακούτε πάντα το 1 και βεβαίως μοναδικό επίσημο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο όπως το συνηθίζει κάθε εβδομάδα. Την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μπαίνουμε στη δεκάδα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλώς ήλθατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και θα είμαστε μαζί για μία ολόκληρη ώρα, μία ώρα ακόμη αν θέλετε, και βεβαίως έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα, με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Το δεκάρι το καλό λοιπόν ήταν βεβαίως το αγαπημένο μου Γκαμπριέλα από τις κουκλάρες Κατσάι, ενώ το Ordinary που δεν χρειάζεται καμία παρουσίαση εννοείται Alex Warren, πόσο καιρό ήταν στην κορυφή, στο νούμερο 9. Σε λίγο ακολουθεί και Hugh Gale με Jamaican Bam Bam στο 8, που βεβαίως θα σαρώσει τούτο εδώ το καλοκαίρι.

David και τα Gone, Gone, Gone. Μαζί με τον Zendai και Teddy Swims, κάπου είχα διαβάσει ότι ξανασκέφτονται, λέει, να ξανακάνουν μια συνεργασία. Γιατί όχι, νομίζω η ιδέα του David και τα ήταν πολύ καλή. Άλλωστε, αυτοί οι δύο γνωριστήκαν στο στούντιό του. Τον Zendai από την Αυστραλία και ο Teddy Swims από τις ΗΠΑ. Στο νούμερο 7, λοιπόν, το κομμάτι. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια. Βραβευμένο, πολύ παιγμένο, πολύ ακουσμένο. Θα τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Από Huntrix, Golden στο 6 και μετά μπαίνουμε στη μαγική πεντάδα. Take your shot.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή.

Dracula και Tame Impala μέσα στην πεντάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι το κομμάτι θα πάει καλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπει τόσο γρήγορα μέσα στην πεντάδα, να πω τη μαύρη μου αμαρτία. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει εδώ με το International Top 20, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την AFPI. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι έχασε βεβαίως την πρωτιά η Taylor Swift πια με το The Fate of Ophelia. Ποιο είναι όμως αυτό το οποίο πήγε τελικά στην θέση νούμερο 1, θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν, τι γίνεται στο 4. Where is my husband? Where the hell is my husband? Από την Ρέγη, πολύ καλή. Και μετά αγαπημένη Ζέινα με Τζανάντο στο 3.

Η πριγκίπισσα έφυγε από την κορυφή και πήγε στη θέση νούμερο 2, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και εντάξει, νομίζω έχετε καταλάβει βέβαια ποιο κομμάτι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Bruno Mars πολύ περίμενε κιόλας. Άλλωστε, σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας δεν ήταν και με μεγάλη διαφορά. Τούτη την εβδομάδα λοιπόν, στην θέση νούμερο 1 για πρώτη φορά ο Bruno Mars με το I Just Might. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου ένα ολόκληρο 2 ώρο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Κώστας Ιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Έχουμε και χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Και μετά πάμε στο Bruno, I Just Might. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Με τον Πέτρο Πανδύ στο πρόλογο αλλά και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι για σήμερα και κάθε μέρα για μια ώρα από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1975 λοιπόν και στην πρώτη μας ενότητα. Μίκη Θεοδωράκη, Μπαλάντες, με το λόγο του Μανώλη Αναγνωστάκη. Ερμηνευτές, η Πέτρος Πανδής, τον ακούσατε ήδη στην σύνθεση το Ναυάγιο, και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Από τη φωνή του πρώτου και το αμέσως επόμενο. Όλα έχουν αποδελτιωθεί.

να μιλά και κυρίως να γράφει. Για την αγωνία

Μίκης Θεοδωράκης, 1975-78. Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας αυτής, λοιπόν, τρεις κύκλοι τραγουδιών του συνθέτη. Καταρχάς, τρία τραγούδια από τη συνεργασία του με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, «Μπαλάντες». Το τελευταίο, μόλις ακούσατε, με την φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά, «Δρόμοι παλιοί». Τη διαδέχεται ο συνθέτης δύο χρόνια μετά, στο Μουσικό Αύγουστο του 1977. Από τον κύκλο του «Τα Λυρικά», αυτή τη φορά με τον λόγο του Τάσου Λιβαδίτη, «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ».

Το μυστικό. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι από τα λυρικά του Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Τάσου Λιβαδίτη και την ερμηνεία του ίδιου του συνθέτη. Ένα χρόνο μετά, στα 1978, θα κυκλοφορήσει η συνεργασία του με την Αρλέτα, Ρομανσέρο Τζιτάνου.

Μίκη Θεοδωράκη, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ρομανσέρο τζιτάνο, με την ποιητική ανάπλαση, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, στη γλώσσα μας, του Οδυσσέα Ελίτη. Ερμηνεύτρια επρόκειτο να είναι η Αρλέτ. Και λέω επρόκειτο γιατί όλα ξεκίνησαν λίγο πριν την έκρηξη της Απριλιανής Δικτατορίας, που βέβαια ανέστειλε τα πάντα. Το έργο ξεχάστηκε. Ωστόσο, κυκλοφόρησε εν τέλει στα 1978. Η Παντέρμη, από τη φωνή της Αρλέτας και αμέσως μετά του Ανέμου και της Πενεμένης.

1975-1978. Τρεις κύκλοι τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς με το λόγο του Μανώλη Αναγνωστάκη, «Μπαλάντες» στα 1975. Με το λόγο αμέσως μετά του Τάσου Λιβαδίτη, «Τα Λυρικά» 1977. Με το λόγο «Τέλος» 1978 του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που αποδίδει στη γλώσσα μας Οδυσσέας Ελίτης, «Ρομανσέρο Τζιτάνο».

Από τα 2005 στα 2007. Μια σύνθεση των μικρούτσικου Νικολακοπούλου σε δεύτερη εκτέλεση από τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου. Κύματα.

Καρδιά μου μην παραπονιέσαι, τραγούδι του 1965 με τη μουσική και το στίχο του Άκη Πάνου. Για σένα μαυρομάτα μου, τραγούδι του 1936 με τη μουσική και το στίχο του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: Ένα τραγούδι του 1969 του νεαρού Δήμου Μούτση σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Είχαμε περηφάνεια από τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας εκπομπή στην εισαγωγή της θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό έργο του Γιάννη Σπανού και της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι η τρίτη ανθολογία του συνθέτη, από την οποία θα ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι απόψε, με την Αρλέτα να ερμηνεύει, τραγούδι με το λόγο του Δημήτρη Δούκαρη. Η τρίτη ανθολογία ήταν η μια από τις τρεις συνολικά που έγραψε ο συνθέτης και κυκλοφόρησε το 1975.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Αρλέτα και ήταν αυτό με το λόγο της Λίλης Ιακωβίδου. Στο έργο αυτό οι ερμηνευτές ήταν δύο. Ήταν η Αρλέτα που είδαμε και ο Κώστας Καράλης, από τον οποίο θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι με το λόγο του Νίκου Καβαδία.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε, τα ακούσαμε από τον Κώστα Καράλη, με τον οποίο μοιράζονταν, όπως είπαμε, τις ερμηνείες των τραγουδιών του δίσκου αυτού, η Αρλέτα. Και το δεύτερο ήταν και αυτό σε ποιήση Νίκου Καβαδία. Ακούσαμε λοιπόν από τον Κώστα Καράλη δύο από τα πλέον όμορφα τραγούδια του δίσκου αυτού. Ενώ θα συνεχίσουμε με τη Χάρη Αλεξίου, από την οποία θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Μάνου Λουίζου και Πυθαγόρα Παπασταματίου, ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας που κυκλοφόρησαν το 1979.

Ακούσαμε λοιπόν δύο από τα τραγούδια της Χαρούλας με το στίχο του δεύτερου να υπογράφεται από το Μανώλη Ρασούλη. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου, τραγούδι που πήραμε από συναυλία της στο θέατρο Ολυμπία του Παρισιού, συναυλία που δόθηκε το 1986. Και το τραγούδι αυτό υπογράφεται μελωδικά από το Μάνου Λοΐζο και στιχουργικά από το Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Μετά την Χαρούλα Αλεξίου, το μικρόφωνο της εκπομπής το δώσαμε στην Δήμητρα Γαλάνη, από την οποία ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι, το οποίο αποτελεί και αυτό δημιουργία του Μάνου Λουίζου, με το στίχο τώρα να υπογράφεται από τον Άκο Δασκαλόπουλο. Με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, το οποίο αποτελεί δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου και το ακούμε από τον Γιάννη Πάριο. Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στο δίσκο τους με τίτλο «Τα επώνυμα» δημιουργού και ερμηνευτή, που κυκλοφόρησε το 1986 και αυτός.

κλείσαμε την ενότητά μας αυτή με το υπέροχο ορχιστρικό θέμα «Τέσσερις εποχές» του Σταύρου Ξερκάκου, κομμάτι που υπάρχει στο δίσκο του «Χρώματα» που κυκλοφόρησε το 1968, από τον οποίο δίσκο θα είναι και το επόμενο τραγούδι με το λόγο και σε αυτό του Λευτέρη Παπαδόπουλου και με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκώση.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκώση και αυτό ήταν και αυτό με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου από όπου και το προηγούμενο. Θα συνεχίσουμε με τη Βίκη Μοσχολιού για να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι και αυτή από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου με το στίχο του τραγουδιού να υπογράφεται τώρα από τον Τίνο Δημόπουλο.

του Σταύρου Ξαρχάκου θα είναι και το επόμενο που απόψε θα ακούσουμε στην κινηματογραφική ερμηνεία που του έκανε η Βίκη Μοσχολιού στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα» με χρονιά παραγωγής της το 1964. Τον στίχο του πανέμορφου αυτού τραγουδιού υπογράφει ο Βαγγέλης Γκούφας με τον μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα να συνοδεύει την ερμηνεύτρια. Η διαφορά κινηματογραφικής και δισκογραφικής ερμηνείας είναι ότι στην πρώτη που θα ακούσουμε απόψε υπάρχει ένας παραπάνω στίχος, ο τελευταίος, ο οποίος απουσιάζει από την δισκογραφική. Με το υπέροχο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Μοναστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.